0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε πάντα συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88.5. Εδώ που απολαμβάνουμε παρέα την καλύτερη ξένη μουσική. Είναι το Kiss Breakfast με την Αναστασία Δρακά.
1: Τον Ανδρέα Φυλακτού.
0: Και φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό, την Σίτα.
1: Α, σήμερα έχει καμία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, κωδικών πρόσβασης. Γιατί να έχεις μια τέτοια παγκόσμια ημέρα?
0: Για να σου θυμίζει να βάζεις two-step verification για να μην την πάθεις όπως την παθαίνει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Εντάξει, και πρέπει να υπάρχει η παγκόσμια ημέρα, ας πούμε.
0: Μέχρι να σταματήσουμε να έχω κωδικούς πρόσβασης και να ξεχαστεί για αυτή η παγκόσμια ημέρα.

0: the fate of the human race will be decided
1: by Mortal Kombat. It's showtime.
2: Today.
0: It's a fighting tournament to the death.
3: Finish him!
4: Αυτό το καλοκαίρι ξεκινάμε ένα νέο αγώνα.
0: Now are you coming or what?
4: Mortal Kombat 2 στους κινηματογράφους από τις 7 Μαΐου.
5: Good morning.
6: Good morning. Wake up in the morning with a kiss. Kiss 89 and 88.5.
7: Kiss Breakfast Reloaded με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.

0: μόνο εκεί σε FM στους 89 και 88.5. Ένας γιατρός, ο Dr. Mark Lewis, ο οποίος είναι ειδικός χειρούργος, τέλος πάντων, σε θέματα καρκίνου.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Πήρε μία κριτική, δεν ξέρω που ήταν αυτή η κριτική, που του λέει, ο Dr. Lewis μου έσωσε τη ζωή. 4/5 αστέρια.
1: Γιατί 4?
0: Αυτό διαρωτάται και ο ίδιος, λέει, ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να κάνω για να πάρω αυτό το 5 αστέρι, εκτός από το να του σώσω τη ζωή.
1: Ότι έχει περιθώριο βελτίωση, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω τι το βάζει, ας πούμε, για να. Να μην σε κακομάθω. Μπορείς να γίνεις καλύτερος.
1: Α!
0: Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τι είπε τον νεκραναστήσει, ας πούμε.
0: Τι να σου πω κι εγώ τώρα.
1: Κάτι κάπως.
0: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι κατά λάθος αυτός πάτησε 4 αντί να πατήσει 5.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι σαν το τετράστερο ξενοδοχείο, ας πούμε, κάτι.
0: Ναι, δεν είχε πει σύνο ο Dr. Lewis.

0: Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88.5. Έχω να σου πω τα πιο στριμαρισμένα τραγούδια του Michael Jackson.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, τώρα είναι που, ξέρεις,
1: λόγω της ταινίας,
0: λόγω της ταινίας έχουν βγει πολλά ξανά στην επιφάνεια για τον Michael. Είναι το Pretty Young Things στο νούμερο 10.
1: Μ' αρέσει.
0: Είναι το Man in the Mirror στο νούμερο 9.
1: Ναι.
0: Είναι το Chicago στο νούμερο 8.
1: Okay.
0: Είναι το The Way You Make Me Feel στο νούμερο 7. Είναι το Don't Stop Till You Get Enough στο νούμερο 6. Είναι το Rock With You στο νούμερο 5. Είναι το Thriller στο νούμερο 4. Το Smooth Criminal στο νούμερο 3. Beat It στο νούμερο 2. Και νούμερο 1 με 2,69 δισεκατομμύρια plays.
1: Το Bad.
0: Billie Jean.
1: Έλα ρε! Ναι. Από όλα αυτά, μόνο το Chicago λίγο μου κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε λίγο αδιάφορο. Όλα τα υπόλοιπα είναι top.
0: Το Billie Jean πήγα μία φορά να το κάνω καραόκι και κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι.
1: Α, όχι πόσο άφωνος μπορεί να είσαι.
0: Τότε ήμουν άφωνος, το ήξερα. Απλά τότε αντιλήφθηκα πόσο δύσκολο είναι και το Billie Jean. Γιατί ας πω και άλλα τραγούδια. Και στα υπόλοιπα τραγούδια είμαι άφωνος. Αλλά εκουτσούσα, ας πούμε, να πω τα λόγια μιλέσου στο Billie Jean.
1: Μα τα λόγια στα τραγούδια του Michael Jackson σε όλα τα
0: λόγια.
1: Είναι τα μασάει τα λόγια. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο.
0: Πρέπει να είσαι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι σαν τον Eminem, ας πούμε.
1: Πέραν τούτου, άμα παρατηρήσεις οι λέξεις, είναι λίγο αλλοιωμένες.
0: Ναι.
1: Λόγω της ταχύτητας.
0: Ναι, έτσι, μαγκιά του.
1: Έτσι λίγο περίεργη, ναι.

0: τις γεύσεις παγωμένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
8: Η ώρα είναι 7.
9: His Breakfast Reloaded. His Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Πλεκτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
10: Kiss 89 and 88.5.
9: Έτσι ξυπνάει η Κύπρος.
11: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
12: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

0: Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο με βράβευση.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ο καιρός ανοίγει, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
0: Μιλάμε για διακοπές.
1: Ναι, επιστρέφει η σκόνη, λένε. Ωραία. Πάμε καλά. Πάμε καλά, νομίζω. Ελπίζουμε να είστε OK με την κίνηση έξω, με το νευρικό σας σύστημα, με την διάθεσή σας γενικά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι.
0: Όλα καλά. Όλα καλά, γιατί ολοκληρώνονται πράγματα. Φτάνουν, είναι η επόμενη εβδομάδα Eurovision. Να φύγει γι' αυτό από τη μέση. Ναι. Είναι με την επόμενη εβδομάδα εκλογές. Να φύγει γι' αυτό από τη μέση.
1: Ναι.
0: Και φεύγουμε καθαροί για το καλοκαίρι μας.
1: Έρχεται το Αγίου Πνεύματος που είναι αργία.
0: Περίμενε, πότε είναι το Αγίου Πνεύματος?
1: Πέφτει.
0: Το νερό.
1: Τρέχει το νερό εκεί.
0: Ναι,
1: δεν είναι πέφτει. Του Αγίου Πνεύματος είναι 1η Ιουνίου.
0: Τέλεια, τριήμερο.
1: Είδες τι ωραία.
0: Τι ωραία έχει κάτι φέτος. Δηλαδή.
1: Ναι, έχει πραγματάκια να γίνονται. Οπότε λοιπόν, το επόμενο καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι με εκεί στους 89-88-5 για να απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες. Και επίσης να διεκδικήσετε και τα 3 τελευταία κουτιά που μας έχουν μείνει.
0: Με προϊόντα 7 Days και όριο.

Δεχόμεθα μηνύματα στο Viber στο 96-129-129, γράφοντας Kiss, ονοματεπώνυμο και πόλη, για να γίνει κλήρωση και να καλέσουμε ένα άτομο το οποίο θα απαντήσει με την φράση Kiss FM, και με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει ένα πακέτο με τα εκπληκτικά προϊόντα Oreo 7 Days. Ωραίο. Επίσης, περιμένουμε να μας πείτε πώς ήταν χθες η πρεμιέρα Mortal Kombat 2. Για όσους πήγαν, εννοείται. Επαναλαμβάνω, στο Viper στο 96-129-129 τα μηνύματά σας και φυσικά η συμμετοχή σας για τα προϊόντα 7 Days. Ωραίο. Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5. Kiss.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99. Τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99. Τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95. Τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε.
7: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 30 έκτου. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μόνο κίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
13: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
14: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία.
0: Sita Business. Ένα με σένα.
16: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
17: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
18: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Globe εισαγωγής 3,95 το κιλό.
20: Στα Μετρό μέτρας εσύ, στα Μετρό μέτρας εσύ.
21: Good morning.
22: Good morning.
23: Wake up in the morning with a kiss. Kiss 89 and 88.5.
24: Η καλή μέρα γίνεται καλύτερη.
25: Καλημέρα, πουλάκι μου.
24: Kiss Breakfast Reloaded.
26: Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και

0: Αυτό είναι, ναι, η Armin Van Buuren και In and Out of Love.
1: Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με KSFM στους 89 και 88.5. Εγώ, να σου πω, είδα χθες κάτι stories από φίλους ακροατές που πήγανε στην πρεμιέρα του Mortal Kombat, που πήγανε και ντυμένοι.
0: Τι εννοείς?
1: Cosplay.
0: Έλα ρε!
1: Ναι, ναι, ναι, είδα έναν που ήταν ντυμένος Ζαπζίρο ή Σκόρπιο ήταν. Και κάτι άλλο. Χαιρετίσματα λοιπόν στα παιδιά.
0: Τέλειο.
1: Για πείτε μας ή στείλτε μας φωτογραφίες όσοι πήγατε χθες στην πρεμιέρα του Mortal Kombat που δώσαμε προσκλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω και εγώ περιέργεια να σου πω την αλήθεια. Εννοείται ότι συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper στο 96129129 για να διεκδικήσετε και τα πακέτα γράφοντας Kiss, ονοματεπώνυμο και πόλη, και θα, με τον γνωστό τρόπο, θα κερδίσετε το πακέτο, δηλαδή θα γίνει κλήρωση και ένας τυχερός θα δεχτεί τηλεφώνημα και θα πρέπει να απαντήσει εκεί σε FM. Θέμα σήμερα ημερήσιο.
1: Ναι.
0: Είναι το κλασικό, αυτό που γίνεται στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Το τραπέζι. Να, πώς σου φαίνεται, που ξέρω εγώ πάντα υπάρχει, που ακούς ατάκες ας πούμε από τους συγγενείς, που εκείνη την ώρα λες, όχι ρε, θες να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Έχεις ακούσει κάτι παρόμοιο?
1: Όχι.
0: Σε οικογενειακά τραπέζια, όλες οι ατάκες εκεί έρχονται.
1: Δώσε με παράδειγμα.
0: Ξεκινάνε, ξέρω εγώ, κάτι θείες, κάτι... εσύ πότε θα παντρευτείς? Το κλασικό.
1: Α, αυτά
0: είναι. Ένα παιδί θα κάνεις. Πάχινες λίγο ή μου φαίνεται?
1: Αυτά ρε, εντάξει ρε. Αυτά ρε τα μωρά να παίξουν ρε.
0: Όχι τα μωρά. Να παίξω με τα νεύρα τα δικά μου.
1: Μπορείς να παίξεις και εσύ με τα δικά τους.
0: Όχι φίλε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν
1: όχι,
0: το έχω.
1: Μπορείς να το πάρεις στα άκρα ρε εσύ. Δηλαδή όταν ακούς τέτοια κουφά, πρέπει να πεις εσύ κάτι ακόμα πιο κουφό.
0: Ναι.
1: Για να τους αφήσεις άναυδος, να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Δηλαδή το να σε φέρουν εσένα σε αμηχανία. Είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό περιμένουν, ας πούμε, ότι δεν θα ξέρει να μας απαντήσει ή θα πάρουμε απάντηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αντίστρεψε τους το. Κάνε μια ερώτηση, ας πούμε, που θα... Δηλαδή, ξέρω εγώ... Άντε να μην πω τίποτα στον αέρα τώρα.
0: Μα βλέπεις.
1: Όταν θες ερωτήσει πότε θα κάνετε κανένα παιδί με το καλό, θα της πει εσύ...
0: Τι...
1: Άσε, μην πω, θα είναι κακό. Δεν
0: μπορώ. Δεν θέλω να. Αφού κατάλαβες τώρα.
1: Όχι, πρέπει να είσαι. Γιατί όταν κάνω τέτοιες ερωτήσεις, υπάρχει κακία μέσα.
0: Αυτό είναι το κλασικό. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, υπάρχει η πίεση του φαγητού. Ας πούμε. Ναι.
1: Φάει.
0: Η μάνα που δεν ακούει το χόρτασα. Ποτέ. Χόρτασα, δεν θέλω να φάω άλλο. Και πιντώνει.
1: Ναι.
0: Η πεθερά που είναι και κριτικός μαζί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάει στην νύφη, έχει μαγειρέψει νύφη. Εντάξει, καλό το κοτόπουλο ρε παιδί μου, αλλά εγώ θα το βάζα 10 λεπτά παραπάνω.
1: Εντάξει,
0: το κάλεσε. Πιασές.
1: Ωραία, τότε πάψε να σε χωριάντα, κάλεσε μας σπίτι σου και βάρτε όσα λεπτά θέλεις. Ήρθε ναι. Ξέρω το σπίτι μας πώς θα μαγειρέψω το κοτόπουλό μας.
0: Ή υπάρχει ο κλασικό παππούς ο οποίος σου λέει: φάει παιδί μου να στυλωθείς. Εμείς στην κατοχή, ξέρω εγώ. Και ξεκινάει κάτι ιστορίες από την κατοχή, τίποτα απαγόρευση και τέτοια πράγματα. Ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας πείτε τις δικές σας εμπειρίες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα όλοι έχετε. Σίγουρα. Kiss 89 and 88.5.

0: συντονισμένη με εκεί στους 89 και 88.5 και είχαμε ένα μήνυμα από την Ελένη, η οποία λέει εγώ είχα γέννηση,
1: ναι.
0: Και είχα γεννήσει μάλλον και ήταν η πρώτη μου μέρα μέσα στην κλινική και άρχισε η γιαγιά μου, η πεθερά μου, η αδερφή της γιαγιάς μου, μια θεία από το χωριό της γιαγιάς μου, άντε βάλε μπρος τώρα για το δεύτερο. Είχα πάθει λέει κεφαλικά και φράγματα μαζί, σαν ήταν μέσα στην κλινική. Είναι αυτά τα οικογενειακά που
1: πραγματικά όμως, πραγματικά.
0: Φίλε, έτσι είναι. Μετά έρχεται πάντα ο θείος που ξέρει τα πάντα. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο θείο.
1: Είναι καλά, εννοείται.
0: Ναι, ο οποίος λέει, άκου εμένα που σου λέω. Ο προπονητής το έστεισε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είδα εγώ το βλέμμα του στο 15ο λεπτό.
1: Ξέρει ο θείος.
0: Ο θείος πάντα ξέρει. Τι άλλο. Έχουμε την μάνα που σε βλέπει να πας να φύγεις, ας πούμε, και σου λέει: μα πού πας τώρα, θα φέρουμε τα φρούτα, μετά έχει γλυκό, μετά καφέ, μετά να δούμε φωτογραφίες από καμιά βάφτιση. Τα κλασικά.
1: Όλα τα ωραία.
0: Ναι. Και έχει και πάρα πολλά άλλα, τα οποία σίγουρα όλοι μας έχουμε ζήσει. Δεν το συζητώ καθόλου. Επίσης σήμερα θα σου πω ότι έμαθα για έναν κίνδυνο. Που κάποια στιγμή μπορεί να περάσουμε.
1: Δηλαδή.
0: Θα σου πω σε λίγο.
2: Kiss. Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μην τσίβεις. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3 επί 80 γραμμάρια, από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο, 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
6: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
7: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
6: My Mall σε αναμονή. Metropolis Mall. Ήδη μέσα.
7: Στόχος. Αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
8: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
9: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων.
3: Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / game.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μεγάλες, ανεπανάληπτες προσφορές από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίδη και Σουζούκι. Τα ολότελα νέα καταμάχητα μοντέλα Vitara Hybrid με μόλις 24.850 ευρώ και το S-Cross Hybrid με 25.850 ευρώ. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, αξιοπιστία και οικονομία στο αποκορύφωμά της. Suzuki Vitara και S-Cross σε μεγάλες προσφορές. Από τον όμιλο εταιριών Alfa Trikomiti σε όλες τις πόλεις.
13: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Glow εισαγωγής 3,95 το κιλό.
14: Στα Μετρό μετράς εσύ, στα Μετρό μετράς εσύ.
15: Η ώρα είναι 8.
16: His Breakfast Reloaded. His Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φλεκτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
17: Kiss 89 and 88.5.
16: Έτσι ξυπνάει η Κύπρος.
18: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
19: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
20: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

0: Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες παίζουν εδώ και στους 89 και 88.5. Και καταρχάς να πούμε την καλημέρα μας στον Παύλο και στον Νικήτα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Και επίσης λέει ο Μάικ, σε κάθε συγγενικό γάμο ναι. που βρισκόμασταν, κάποιοι μου έλεγαν άντε και στα δικά σου. Γι' αυτό και αποφάσισα να τους κάνω το ίδιο στις κηδείες.
1: Έτσι, μπράβο. Βλέπεις αυτό που σου λέγαμε πριν, να τους κάνεις να νιώθεις πιο άγρια.
0: Άντε και στα δικά σου.
1: Άντε και στα δικά σου.
0: Τέλειο, εκπληκτικό. Και μιας και λέμε για.
1: Εμένα να σπάσει το πλάσμα.
0: Ναι. Θυμάσαι που σου είπα πριν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και θα σου πω ποιος είναι κτλ.
1: Ναι, για πες.
0: Λέει ότι υπάρχει κίνδυνος κάποια στιγμή να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε στο διάστημα. Όχι, ρε φίλε.
1: Ενώ τώρα τι έγινε.
0: Ενώ τώρα οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις μπορείς να εκτοξευθείς, ας πούμε.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Και ο λόγος λέει δεν είναι ούτε τα καύσιμα, η έλλειψη καυσίμων, αλλά ούτε η τεχνολογία, αλλά τα ίδια τα απορρίμματα που αφήνουμε πίσω μας σε κάθε τροχιά, λέει.
1: Α.
0: Ναι, λέγεται σύνδρομο Κέσλερ αυτό και πρόκειται για ένα σενάριο που περιγράφει πως η αυξανόμενη συσσόρευση αντικειμένων γύρω από τη γη μπορεί να μετατρέψει το διάστημα σε μια προσπέλαστη ζώνη θανάτου.
1: Τι λες, ρε.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Είσαι μια επιστημονική φαντασία από μόνη σου.
0: Τι είπες τώρα. More music than every other station. Kiss 89 and 88.5.

0: I Just Might, λοιπόν, ο Bruno Mars ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε εδώ στον Kiss 89 και 88.5, ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε την Britney Spears και το Toxic.
1: Εμείς θα σας θυμίσουμε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο 96-129-129 γράφοντας Kiss στο ονοματεπώνυμο και την πόλη σας, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Έχουμε άλλα 3 κουτιά να δώσουμε με προϊόντα 7 Days και Oreo σήμερα και αύριο, γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Να πούμε άλλη μια φορά, στο 96-129-129 γράφετε εκεί στο ονοματεπώνυμο και πόλη και μπαίνετε στην κλήρωση, ούτως ώστε ένας τυχερός ή μία τυχερή να δεχθεί το πολυπόθητο τηλεφώνημα για να απαντήσει και σε αυτά, λοιπόν, και άλλα πολλά. Με εννοείται, με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες έρχεται ο Harry Styles και το Watermelon Sugar. Παραμείνετε συντονισμένοι. Kiss 89 and 88.5.

0: Kiss. Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
2: Crust τι?
1: Δύο Crust, δώσ' Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο SEAT Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο SEAT Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
6: Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Ατερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
0: Κορυγή επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος. Περιοδικό Downtown και like.com.com.
7: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια?
9: Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Τώρες. Το νέο τεχνολογικό επίτευγμα της κορεάτικης αυτοκινητοβιομηχανίας KGM SsangYong. Σταθερές αξίες, κορυφαία ποιότητα, μοντέρνος σχεδιασμός και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Τώρα σε πολύ ειδικές τιμές. Turbo 15 αλόγων 26.850 ευρώ. Hybrid 29.850 και EVX Electric από 40.000 τώρα 32.950 ευρώ. Τώρες KGM από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομήτης σε όλες τις πόλεις.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Λίγε, more to value.
12: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
13: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
12: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
14: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC.
16: Packet for One, Boneless, Variety ή Classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for One, μόνο 5 ευρώ. Flex for Real. KFC, it's finger licking good.
17: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
18: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα online.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
17: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
19: Αποδράστε από τα συνηθισμένα. Κάντε την ανατροπή. SsangYong Tivoli. 15 αλόγων, turbo, αυτόματο. Το ολόταλα νέο μοντέλο της SsangYong που ταράζει τα νερά στα SUV. Τώρα σε πολύ ειδική τιμή. 21.990 ευρώ. Ναι, 21.990 ευρώ μόνο. SsangYong Tivoli. Από τον όμιλο εταιριών Alpha Tricomity. Σε όλες τις πόλεις.
20: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Globe εισαγωγής 3,95 το κιλό.
21: Στα Μετρό μέτρας εσύ, στα Μετρό μέτρας εσύ.
22: Yesterday's classic, today's hit.
23: I love this station.
22: Kiss 89 and 88.5. Kiss Breakfast Reloaded με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.

0: συντονισμένοι με εκεί στους 89 και 88.5 και ο Σονούπο.
1: Ο Σονούπο, θα αρχίσουμε τα τηλεφωνήματα πάλι.
0: Μάλιστα, θέλουμε να είστε alert. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά θα έχει γίνει και η κλήρωση. Οπότε στην επόμενη μας ομιλία, στο επόμενο on, θα ξεκινήσουν τα τηλέφωνα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και θα χτυπάει το τηλέφωνο
0: η Ανούλα,
1: ναι.
0: Γεια σου Ανούλα,
1: γεια σου,
0: του Γιονιά. Παρακαλούμε να είστε alert. The hits all day, every day. Kiss 89 and 88.5.

0: Fire, fire λέει το τραγούδι.
1: Δεν ακούγεσαι. Για κάποιο λόγο. Μιλά. Α, περίμενε. Έλα εδώ.
0: Μα μου είναι το μικρόφωνο που.
1: Α, τώρα είναι το μικρόφωνο. Είναι τι παπαδιέ στα ξύλα τώρα.
0: Ποιε παπαδιά και ποια ξύλα.
1: Στο τζερό μου το κάνω εγώ. Μιλά στο μικρόφωνο. Μιλά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για να καταλάβει ότι είναι προβληματικό το μικρόφωνο.
0: Όχι, δεν είσαι προβληματικό εσύ.
1: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Kiss FM στις 89 και 88.5 εδώ που λύνουμε τα οικογενειακά μας προβλήματα στον αέρα και τα τεχνικά. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε τηλέφωνα. Έχουμε άλλα 3 κουτιά με προϊόντα 7 days όρεο να δώσουμε σε ακροατές, ακροάτριες.
0: Οπότε εγώ ξεκινώ να παίρνω τηλέφωνα και εσύ ναι, έχω ασχοληθεί τον κόσμο με τα δικά σου.
1: Ναι, να, τι να κάνω, να τραγουδήσω, να κάνω χορευτικό. Χορευτικό δεν μπορούν να το δουν. Παύση.
0: Μπράβο.
1: Απασχολώ τον κόσμο. Ναι. Τώρα ο κόσμος σκέφτεται, τώρα τι σκέφτεται να μας πει αυτός. Δεν σκέφτομαι κάτι, αλλά εγώ το λέω.
0: Ο του Πανακύρου εντωμεταξύ.
1: Σαν τον έτσι ακούγεται. Τι έγινε ρε.
0: Εσάστηκε.
2: Χίσαφε.
1: Μπράβο.
0: Έλα ρε θηρίο.
1: Ποιος είσαι.
2: Ναι.
1: Ναι όχι είσαι κέρδισες. Ποιος είσαι ρε.
2: Εγώ κέρδισα. Κέρδισα ωραία.
0: Το όνομά σου. Το όνομά σου.
2: Μιχάλης.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα. Έχεις κερδίσει ένα πακέτο με προϊόντα 7 days όρεο.
1: Τώρα να διαλέξει αριθμό αφού.
0: Να διαλέξει αριθμό αφού.
1: Όλα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια, Μιχάλη μου.
2: Άστε καλά, thank you.
0: Συγχαρητήρια, να τα ευχαριστηθείς, θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να.
1: Πώς να παραλάβεις το δώρο σου.
2: Thank you, bye bye.
1: Bye.

0: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα μεσέ.
5: Το άκουσες! Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, deliver in Cyprus.
6: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Η ώρα είναι 9.
8: His Breakfast Reloaded. His Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φλεκτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
9: Kiss 89 and 88.5.
8: Έτσι ξυπνάει η Κύπρος.
9: And now,
10: are you ready?
9: Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

0: Axel. DJ Yo. Αυτό το φινάλε του τραγουδιού μου θυμίζει λίγο το πριν πόσες εκλογές ήταν. Τέλος πάντων, αμάν τα καθάρματα που υπάρχει καλύτερη Ελλάδα, ναι. Αλλά το version που ήταν παροδία, που ήταν λες και το τραγουδούσαν οι One.
1: Τέλειο, εντάξει. Ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μου το θυμίζει λίγο το τέλος αυτού του κομματιού που
1: ναι,
0: ακούσαμε μόλις τώρα.
1: Λάβνο Αντίτη, λέγεται το τραγούδι και είστε πολύ σωστά συντονισμένοι με Kiss 89 και 88.5. Είναι το Kiss Breakfast με τον Ανδρέα Φυλακτού.
0: Την Αναστασία Δρακά και φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό, την Σίτα. Σίτα, η οποία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά έχει πάρει το βραβείο Speed Test από τα Όκλα για το γρηγορότερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.
1: Καταπληκτικ. Καταπληκτικ, γιατί αγαπητοί και αγαπητές, η ψηφιακή οικονομία χρειάζεται ισχυρές υποδομές, γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα που στηρίζει επιχειρήσεις, υπηρεσίες και καινοτομία. Οπότε η ΣΥΤΑ είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο.
0: ΣΥΤΑ είναι για σεν, πάμε.
1: Α, να, θα μπορούσε. Καλή, θυμάσαι τι είχε γίνει με εκείνο το πράγμα με το
0: ΣΥΤΑ. Ναι, χάθηκε ο Σκορπιός τώρα, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε, ήταν εκείνο το ΠΑΜ. Που έγινε εκείνη την περίοδο και αυτό. Πόσα τέτοια πράγματα έχουμε δει που απλά βγαίνουν, κάνουν λίγο φασαρέ και εντάξει. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε μια γυναίκα 105 ετών. Εντάξει. Η οποία.
0: Ούτε να τα εκατοστήσει, δεν μπορεί να πει.
1: Δεν μπορεί να το πει να τα εκατοστήσει. Μηδέν είσαι και συνεχίζει αυτή. Η οποία δήλωσε ότι το μυστικό τη μακροζωία τη είναι η μπύρα και ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ.
0: Πολύ πιθανό.
1: Δηλαδή, πάρα εγώ που δεν πίνω μπύρα.
0: Και παντρεύτηκες κιόλας. Ξέχνω τη μακροζωία. ναι, τι, ούτε το ένα κάνεις ούτε το άλλο. Άρα τι μακροζωία. Μακάρι να πάμε στα 70, χτύπα ξύλο.
1: Τέλειο. Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

0: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη το ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
1: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
2: Τώρες, το νέο τεχνολογικό επίτευγμα της κορεάτικης αυτοκινητοβιομηχανίας KGM SsangYong. Σταθερές αξίες, κορυφαία ποιότητα, μοντέρνος σχεδιασμός και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Τώρα σε πολύ ειδικές τιμές. Turbo 15 αλόγων 26.850 ευρώ. Hybrid 29.850 και EVX Electric από 40.000 τώρα 32.950 ευρώ. Τώρες KGM από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομήτης σε όλες τις πόλεις.
3: Βήμα Art Fair 2026. Λεμεσός 15 με 17 Μαΐου. 150 καλλιτέχνες. 20 χώρες. Γκαλερί που ορίζουν τη σύγχρονη εικαστική σκηνή. Τρεις μέρες. Περισσότερες από 25 εκδηλώσεις. Εκθέσεις. Performances. Ταινίες. Στο επίκεντρο The Waves Crushing. Βήμα Art Fair.
4: Χορηγός επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος.
5: Τα νέα κλιματιστικά Midia Eco από τη Xiaomi έως 24.000 BTU με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά τώρα στην Electroline. Ήξερες ότι αναγνωρίζουν το μέγεθος του δωματίου και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία τους με το AI Energy Optimization and Saving? Επιπλέον, διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου, ρύθμισης και παρακολούθησης κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω του Xiaomi Home App. Ανακάλυψε ολοκληρωμένο το οικοσύστημα συσκευών της Xiaomi σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Η καλή μέρα γίνεται καλύτερη.
9: Καλημέρα, πουλάκι μου.
8: Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
10: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Δράγκουλας που λέτε, ήταν το τραγούδι που απολαύσαμε μόλις τώρα. Που αλλού φυσικά εδώ στον Kiss FM στους 89 και 88.5 εδώ που απολαμβάνουμε παρέα την καλύτερη ξένη μουσική.
1: Διάβαζα τώρα ότι έτσι λέει είναι οι άνθρωποι που απέχουν από τα social media. Και λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που αγνοούν συνειδητά τις δημοφιλείς πλατφόρμες. Δηλαδή, δεν δημοσιεύουν φωτογραφίες, αλλά έχουν καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους και δεν αναζητούν την επιβεβαίωση.
0: Okay.
1: Όλοι έχουμε αυτό τον φίλο, συνάδελφο, γνωστό, ο οποίος πάει ταξίδι ή οπουδήποτε αλλού και δεν κάνει άλλη δουλειά. Δηλαδή, εσύ μπορεί να μην το ήξερες, αλλά φρόντισε να το μάθεις και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι από αναρτήσεις κάθε τρεις και λίγο, από τα φαγιά που τρώει. Κατάλαβε, δηλαδή, που πήγαινε ταξίδι στη Ρώμη. Για ψυχική του, ρε παιδί μου, έτσι αυτή. Αλλά τελικά το μάθαμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι που δεν θέλουμε να πάμε στη Ρώμη, γιατί την είδαμε όλοι από τις φωτογραφίες. Και σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, ότι.
0: Ξέρεις τι όμως, είναι άλλο να βλέπεις μια φωτογραφία και είναι άλλο να τη ζεις. Όπως και στον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Σίγουρα, ρε παιδί μου.
0: Όπως και στον άνθρωπο. Βλέπεις, ας πούμε, ποστάρει η Αναστασία, ας πούμε, ένα αριθμό φωτογραφιών στα social media ή βιντεάκια ή ιστορία ή τέτοια. Δεν σημαίνει ότι ξέρεις την Αναστασία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που βλέπεις μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την πραγματικότητα.
1: Σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω ότι το άρθρο στοχεύει, ας πούμε, στο ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι σαν να θέλουν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους μέσα από αυτές τις ατελείωτες φωτογραφίες και από το ότι να αναρτούν το οτιδήποτε κάνουν μέσα στην ημέρα. Ενώ υπάρχει άλλη μερίδα ατόμων που σου λέει, εντάξει ρε φίλε, θα πάω ένα ταξίδι και προτιμώ να το ευχαριστηθώ. Θα τη βάλω μια φωτογραφία, δεν σου λέω όχι. Αλλά προτιμώ, ας πούμε, να μην είμαι με ένα κινητό στο χέρι για να παθανατίζω την κάθε στιγμή και να την κοινοποιώ κιόλας. Και σου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ψυχολογικά είναι πολύ πιο ήρεμοι. Εν τέλει.
0: Ισχύει. Ισχύει. Δηλαδή, ειλικρινά. Εντάξει, πολύ, πολύ συχνά προβάλλουμε τη δικαιολογία ότι έχει να κάνει με τη δουλειά μας και προβάλλουμε.
1: Ποια δουλειά μας,
0: ναι, περίμενε,
1: η προσωπική ζωή που πάει.
0: Όχι, ας την προσωπική ζωή. Σου λέω ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει να κάνει με τη δουλειά μας, προβάλλουμε τη δουλειά μας κτλ. Κάποιοι πληρώνονται κιόλας από αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν μπορούσα να τα διαγράψω, θα το έκανα.
1: Ναι.
0: Τώρα να μου πεις, μπορείς. Μπορώ. Σε κάποια φάση θα το κάνω.
1: Άλλο να το χρησιμοποιείς έτσι για τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι πάνε μέτρων άριστον, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά.
1: Δεν μπορώ να τα κοινοποιώ, ας πούμε, το κάθε τι που κάνω όλη την ημέρα.
0: Καλά, εντάξει, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει κόσμος που μόνο την ώρα που πάει τουαλέτα. Όχι, το έχουν κάνει και αυτό.
1: Ναι, το
0: σκέφτομαι.

0: Vibes. Ωραίο, let me be.
1: Και με το let me be φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
0: Για να ανανεώσουμε αύριο με το καλό, την ίδια ώρα 6 με 10.
1: Μέχρι τότε θα σας κρατήσει συντροφιά ο Φρανκ, η Παν, η Στέφανη και ο Χοβίκ.
0: Βεβαίως.
1: Για να επανέλθουμε εμείς.
0: Ναι, έτσι πάει. Οπότε έχετε όλους τους καλούς λόγους να ακούτε εκεί στις 89 και 88.5. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, εννοείται, την Σίντα, η οποία μας φέρνει κοντά σας.
0: Βεβαίως, και εννοείται ότι και αύριο θα κληρώσουμε όχι ένα, αλλά δύο πακέτα με προϊόντα 7 days ωραίο, οπότε διπλές οι
1: πιθανότητες. Κρουασάν που έχει να πέσει.
0: Έχει να πέσει πολύ κρουασάν, οπότε θα περιμένουμε και τα μηνύματά σας, εννοείται, στο Viber, στο 96129129, κύσο, ονοματεπώνυμο και την πόλη σας, για να κάνουμε την κλήρωση
1: και σας πάρουμε τηλέφωνο.
0: Βεβαίως. Θα τα πούμε αύριο. Θα σας αποχαιρετούμε με DJ Tatana και Silence.
1: Από την Αναστασία Τρακά
0: και τον Ανδρέα Φυλακτού.
1: Γεια σας.
0: Bye. Reviving the classics. Embracing the new. Kiss 89.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Και τώρα, Φρανκ Φερέ. Μόνο επιτυχίες. Κις 89 και 88.5.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
1: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
3: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

Κάπως έτσι να είμαι και πάλι ραδιοφωνικά στη ζωή σας. Σήμερα πρωινό Πέμπτης, 7 είναι ο αγαπημένος μου αριθμός από μικρός στο ημερολόγιο. Καλημέρα σε όλες και όλους όπου και όπως και αν σας πετυχαίνω. Ελπίζω με καλή διάθεση. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες και σήμερα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία και για το προσεχές τριήμερο. Οπότε θέλω να πιστεύω πως το mood είναι στα καλύτερά του. Φράγκφερ στα ραδιοφωνά σας. Πάντα παρέα με την κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Έχουμε πολλά να παρουσιάσουμε, έχουμε πολλά να απολαύσουμε γι' αυτό. Και σήμερα σας θέλω κλειδωμένους εδώ στους 89 και 88.5.

πάντα συντονισμένοι εδώ στον Kiss FM στους 89 και 88.5. Ο Frank Ferrer είναι στα ραδιοφωνά σας. Παίζουμε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και τα πιο σημαντικά τραγούδια από το παρελθόν. Μιλάμε και μαζί μέσω Viber 96 129 129. Μιλάμε και μέσω των social μας, εκεί που μαθαίνετε τα πάντα για τον αγαπημένο σας Kiss FM. Τρέχουν και φοβεροί και μοναδικοί διαγωνισμοί. Θα σας τους υπενθυμίσω σε λίγο. Γι' αυτό μη μου φύγει κανείς. Πάντα στις μεγάλες συχνότητες των 89 και 88.5.

0: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, sport, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
5: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
4: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Don't touch your radio. This is the right frequency.
8: Here we go.
7: Kiss FM. Kiss 89 and 88.5. Kiss.
9: Και τώρα, Frank Ferrer.
7: Μόνο επιτυχίες.
9: Kiss 89 και 88.5.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and

Είναι μία από τις ωραιότερες μπαλάντες όλων των εποχών και είναι και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της δεκαετίας του 80. Και όχι μόνο, Berlin εποχές, Top Gun, Take My Breath Away. Ένα τεράστιο τραγούδι από το παρελθόν. Λίγο πιο πριν, Sombre, μεγάλη επιτυχία του σήμερα και το Undressed. Και σε δευτερόλεπτα έρχεται ακόμη ένα τεράστιο του σήμερα. Πλησιάζουμε τις 11, μιλάμε και μαζί με στο Viper στο 96-129-129. Έμεινε ακόμη ένα από τα κουτιά μας. Αύριο το πρωί θα το κερδίσει ένας τυχερός, το ποσό πάντως των 1000 ευρώ, τα λέγαμε και χθες. Έφυγε χθες το πρωί, συγχαρητήρια και στην Άννα για ακόμη μία φορά, η οποία χθες κέρδισε το εξαιρετικό ποσό των 1000 ευρώ σε μετρητά από τον Kiss FM και τα αγαπημένα μας κορασάν 7 Days και Όριο. Λοιπόν, λέγαμε για ένα τεράστιο του σήμερα, το οποίο πάει κάπως έτσι.

0: Kiss.
1: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Fondi και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
4: Η ώρα είναι 11.
0: Και τώρα, Frank Ferre. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.
5: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

πρόσφατο του Teddy Swims, Mr. Know It All. Το μεγάλο hit της Olivia Dean, Man I Need. Νομίζω και γι' αυτό το τραγούδι και όχι μόνο κέρδισε και τα βραβεία και Brit Awards ως καινούριο όνομα, αλλά και Grammy ως το καλύτερο καινούριο όνομα της χρονιάς για τη χρονιά που διανύουμε. Λίγα λεπτά μετά τις 11 πρωινό Πέμπτης στους 89 και 88.5. Ο Frank Ferre είναι στα ραδιοφωνά σας. Η Τράπεζα Κύπρου είναι μαζί μας σε κάθε επόμενη κίνηση με την κάρτα Joy για εύκολο χαρτσιλίκι με πολλά έξτρας. Και το 10 στη σειρά συνεχίζει εδώ ο Harry Styles.

0: ακόμη μία από αυτές τις φωνές που εμφανίστηκε με τόση μεγάλη επιτυχία στο ξεκίνημά της, αλλά κάπου στην πορεία εξαφανίστηκε. Μας άφησε όμως ωραία κομμάτια με το καλύτερο απ' όλα. Το συγκεκριμένο ήταν και το πρώτο της, Avril Lavigne και Complicated. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο, οπότε λίγες ώρες μένουν ο μεγάλος μας διαγωνισμός για το πληρωμένο ενίκιο που αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτόν τον εξαιρετικό δώρο, αυτόν τον εξαιρετικό διαγωνισμό μαζί με την CableNet για να σας χαρίσουμε πληρωμένο ενίκιο για ένα ολόκληρο χρόνο. Είμαστε στη διαδικασία των βίντεο, είναι 7 οι φιναλείς, είναι 7 τα βίντεο, θα τα βρείτε στο Insta του Kiss FM, μπορείτε να τα ακούσετε, να τα δείτε και να ψηφίσετε το αγαπημένο σας, γιατί αύριο Παρασκευή γύρω στις 10.30 αν δεν κάνω λάθος θα δούμε ποιο έχει τα περισσότερα likes για να κερδίσει αυτό το τεράστιο giveaway από τον Kiss FM και την CableNet με το πληρωμένο ενίκιο για ένα ολόκληρο χρόνο.
1: Playing your favorite hits again and again. And again. Kiss 89 in 89.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 89.

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Είστε FM.
2: Ανά!
3: Ανά!
2: Κερδίζεις!
4: 1000 ευρώ!
2: Ανά, επειδή πιάσεις τα 1000 ευρώ να πιω έναν κρουασάν που μέσα.
1: Όχι, θέλεις πιάσεις!
2: Μπράβο, Ανά, συγχαρητήρια!
1: Ευχαριστώ πολύ!
2: Με ζηλεύεις!
3: Πρέπει να κάνουμε μεγάιδα ρε εδώ πέρα!
2: Θέλεις και εσύ κρουασάν!
3: Όχι, δεν θέλω!
0: Kiss Breakfast, καθημερινά, 6 με 10.
5: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα online.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Και τώρα, Φρανφερέ. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

I'm in love with the shape of you. Ένα από τα μεγαλύτερα σε επιτυχία τραγούδια της δεκαετίας του 2010 για τον Ed Sheeran. Πιο πριν η ωραία εκτέλεση του Papa Ute, Jonas Blue και το θρυλικό I don't wanna miss a thing των Aerosmith, πλησιάζοντας το μεσημέρι Πέμπτης στους 89 και 85. Αργότερα θα ρίξουμε και μια ματιά, αφού είναι και Πέμπτη, ποιες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη για τους κινηματογραφόφιλους. Μαζί με αυτές σίγουρα είναι και η χθεσινή avant premiere του Kiss FM, το δεύτερο μου Mortal Kombat. Θα δούμε και ποιες ταινίες εξακολουθούν να προβάλλονται. Αν θα ψάξετε μια καλή ταινία να δείτε τα προσεχή απογεύματα βράδια σας, για την ώρα έρχεται η Lady Gaga.

0: πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. ΑΜΕΓΑ βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
3: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο τις χρυσές συνταγές που κυκλοφορούμε το Φιλελεύθερο. Από το μηδέν. Δημιουργικές προτάσεις με βάσεις, ζύμες και σάλτσες χωρίς έτοιμες λύσεις. Αυτό το τεύχος είναι μια υπενθύμηση ότι η κουζίνα μας έχει ήδη όλα όσα χρειάζεται. Δεν απαιτείται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας ούτε εξειδικευμένες πρώτες ύλες. Μόνο κατανόηση των βασικών διεργασιών. Και για περισσότερες συνταγές μπείτε στο χρυσές συνταγές.com. Χρυσές συνταγές. Κάθε Σάββατο μαζί με το Φιλελεύθερο και το TV Mania.
4: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Και τώρα, Φραν Φερέ, μόνο επιτυχίες. Κις 89 και 88.5.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

ακόμη μία από τις παραγωγές του David Guetta, αυτή τη φορά με τη φωνή της Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Tate McRae λίγο πιο πριν και Greedy, λίγα λεπτά μετά τις 12 μεσημέρι Πέμπτης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μου. Πόσο χαίρομαι να σας έχω εδώ στον Kiss FM. Θα μας βρείτε και online και με τις εφαρμογές για τα έξυπνα κινητά σας. Συνεχίζονται και οι φοβεροί και μοναδικοί διαγωνισμοί, θα τους υπενθυμίσω εννοείται και σε αυτή την ώρα. 10 στη σειρά με μεγάλα ονόματα όπως Coldplay, Bruno Mars, Taylor Swift, Sabrina Carpenter και εδώ ο μοναδικός The Weeknd.

Η μοναδική Coldplay και ένα από τα τραγούδια υπογραφή του συγκροτήματος του Chris Martin, το τραγούδι Cold Clocks. Η ώρα πάντως λέει 25 μετά τις 12 μεσημέρι Πέμπτης. Ο Frank Φερέν στα ραδιοφωνά σας και συνεχίσετε με αμύωτο ενδιαφέρον για όλους τους Eurofans. Η φάση της Eurovision, έχουν γίνει αρκετές πρόβες, υπάρχουν και βίντεο αν θέλετε να δείτε στα social και όχι μόνο. Εξακολουθεί να είναι δεύτερο όμως φαβορί ο Ακύλας για την Ελλάδα. Φιλανδοί είναι πρώτη, η Ελλάδα στα στοιχήματα, η Κύπρος μάλλον στα στοιχήματα είναι μέσα στις πρώτες 12 θέσεις προς το παρόν. Σίγουρα θα αλλάξουν και με τις επόμενες πρόβες και με τις εμφανίσεις των ημιτελικών ερχόμενη Τρίτη, ναι, σε ακριβώς μία εβδομάδα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό, Τρίτη ο πρώτος και Σάββατο 16 ο μεγάλος τελικός που περιμένουμε πολλά αυτή τη φορά και από Ελλάδα πάνω απ' όλα αλλά και από Κύπρο, οπότε το ενδιαφέρον εννοείται είναι τεράστιο. Μεγάλες επιτυχίες, παίζουμε και αυτό το μεσημέρι στον Kiss FM με τον

0: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
3: Tastes Better. Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα. Ίσως όχι. Με την Goldstar, μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λεία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
4: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
5: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
4: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Hit after hit after hit. Hit it! Kiss 89 and 88.5. Και τώρα, Φρανφερέ. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

Μ' αρέσει πολύ, είναι το Rain Dance, είναι ο Βρετανός Dave με την Νότιο-Αφρικανίδα Thames. Απολαύσαμε Purple Disco Machine, Sombre και θυμηθήκαμε και ένα από τα πρώτα μεγάλα hits του Enrique Iglesias στο Παϊλάντο. Είναι και η ώρα που ίσως πάτε για γεύμα, γευματίσατε ήδη, δεν ξέρω, πάντως στην παρέα μου για να σας ανοίξω και την όρεξη. Είναι καθημερινά και τα εστιατόρια KFC, τα οποία σου ετοιμάζουν καθημερινά αληθινό φρεσκομαγειρεμένο κοτόπουλο για απόλαυση που ξεχωρίζουν και με την μυστική συνταγή με τα 11 βότανα και μπαχαρικά. Ώρα για ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, δεκαετία των 80s, θρυλικό συγκρότημα Frankie Goes to Hollywood, Holy Johnson με το τότε τεράστιο και εξακολουθεί να ακούγεται υπέροχο Relax.

0: Kiss. Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
1: Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος. Περιοδικό Downtown και like.com.cy.
2: Ένα deal. Τόσες επιλογές. New Deal on Fire μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled Tastes Better.
4: Το άκουσες.
5: Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, deliver in Cyprus.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
7: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
8: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
9: Η ώρα είναι μία.
0: Και τώρα, Frank Ferrer. Kiss 89 και 88.5.
10: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

Sabrina Carpenter, Manchild, Alex Warren, Ordinary, από τα μεγάλα hits των τελευταίων χρόνων. Στα λίγα λεπτά μετά τη μία ήταν και τα δύο πρώτα για ένα ακόμη 10 στη σειρά, το οποίο παίζει δυνατά εδώ στον Kiss FM. Καλό μεσημέρι, Πέμπτης, ο αγαπημένος μου αριθμός 7 παίζει στο ημερολόγιο σήμερα. Ελπίζω να είστε σε ένα καλό mood με τις γνωστές διαδρομές των ορών. Είναι και περίοδος που νομίζω μεγαλύτεροι μαθητές σε τάξεις έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στο σχολείο, νομίζω έτσι κάνουν, οπότε να διαβάσουν για τις εξετάσεις, γιατί σιγά σιγά αδειάζουν και τα λύκεια, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό. Με καλή διάθεση, φοβερές μουσικές επιλογές, την κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου στην παρέα μας. Είμαι ο Frank Ferre και αυτή είναι η φωνή της Ava Max.

Opalite, Taylor Swift, Rihanna. Μεγάλες γυναικείες φωνές συνεχόμενες. Πιο πριν με το Umbrella, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να χρειαστούμε, τουλάχιστον για βροχή. Για ηλιοφάνεια, ίσως τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, για τους κινηματογραφόφιλους, είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουμε πρεμιέρες εκτός από την χθεσινή avant premiere μας, το δεύτερο Mortal Kombat. Έχουμε άλλες τέσσερις ταινίες οι οποίες κάνουν πρεμιέρα. Μία από αυτές για τους φίλους των ταινιών horror, το Hokum, με τον Adam Scott στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κωμωδία, The Ship Detectives με τον Hugh Jackman, ενώ υπάρχει για τους fans της Billie Eilish, είναι ταινία συναυλία, Hit Me Hard and Soft, The Tour, είναι και σε 3D, μπορείτε να απολαύσετε και την συγκεκριμένη από απόψε ταινία μουσική με τη συναυλία, ενώ εξακολουθεί να προβάλλεται το πολυπητυχημένο και ένα από τα μεγαλύτερα σε επιτυχία αυτή τη στιγμή box office hits, το δεύτερο The Devil Wears Prada. Υπάρχει ταινία του Michael και αυτή τα πηγαίνει περίφημα στο παγκόσμιο box office, η ταινία του Ryan Reynolds, Project Hail Mary, και αρκετές ταινίες οικογενειακές animation όπως το Hoppers, το Ellie και το Curly Pearly. Ψάξτε και για τις ώρες προβολών των συγκεκριμένων και για μετακλουτισμένες και για τα παιδιά σας, οπότε φοβερές κινηματογραφικές επιλογές από σήμερα και με πρεμιέρες και με τις ταινίες που εξακολουθούν να προβάλλονται. Αν θα ψάξετε μια καλή ταινία να δείτε τα προσεχή απογεύματα ή βράδια σας.

0: κάσινο έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση. Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15? Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε.
7: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
12: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Και τώρα Φρανφερέ. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

ξεχωρίζουν ρομπότ. Το ένα είναι σκύλος, το άλλο είναι μοναχός. Ξεχωρίζουν παγόνια στην Ιταλία, τα οποία δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα σε ένα χωριό της Ιταλίας. Και πως οι Ιάπωνες έχουν κάνει μια ωραία πατέντα. Σχολικές καρέκλες μετατρέπονται σε αντισεισμικά κράνη σε περίπτωση σεισμού ή κάτι. Και τα εσώρουχα τα οποία έχουν φτιαχτεί μέσω AI, ναι, και αυτά είναι ενδιαφέρον, της Μέλανη. Όλα αυτά μπορείτε να βρείτε και με περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερα viral στην ενότητα δημοφιλή της ημέρας στο filenews.com. Για ακόμη λίγα τραγούδια μαζί για σήμερα Πέμπτη. Και ένα από αυτά μας ταξιδεύει δεκαετία του 90, κάπου εκεί στο μέσο, Βρετανία, Oasis. Από τα πιο πετυχημένα τους τραγούδια ever είναι και το τραγούδι Wonderwall.

καινούρια του Kiss για αυτή την περίοδο. Είναι και το τραγούδι Let Me Be. Και με ένα ώρα να με αφήσετε να φύγω. Ελπίζω να ήμουν καλή παρέα, να περάσετε όμορφα σε λίγο με τις Παν και Στεφ, αργότερα με τον Χοβίκ. Και εννοείται, εδώ απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον αγαπημένο σας Kiss FM. Και όλα όσα δεν συγκρατείτε, κυρίως για τους διαγωνισμούς, θα τα βρείτε και στα social. Και αύριο ολοκληρώνονται κάποιοι από αυτοί. Και με αποκορύφωμα ο διαγωνισμός για το πληρωμένο ενίκιο για ένα ολόκληρο χρόνο από εμάς και την K-Monet. Οπότε συντονιστείτε αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να μάθετε ποιος ή ποια είναι το μεγάλο τυχερό άτομο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην παρέα μου και σήμερα ήταν η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Να περάσετε όμορφα και ξεχωριστά αύριο Παρασκευή πίσω στις ίδιες ώρες για να ολοκληρώσουμε μία, ελπίζω, καλή εβδομάδα και για σας. Μέχρι τότε ονομάζομαι Frank Ferrer.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
1: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 11 βαθμοί Κελσίου.
2: Ρίξτε στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά ή πολύ απλά απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant Noodles Μιτσίδι. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant Noodles Μιτσίδι. Taste of Asia.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Μεγάλες προσφορές εξολέβιων μηχανών Suzuki. DF50 5.950 ευρώ. DF70 7.500. DF90 8.000. DF115 8.600. DF140 9.900. DF150 13.500. DF175 14.800. DF200 15.400. DF250 16.000. DF300 18.500 ευρώ. Από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομή.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό. 3x80 γραμμάρια από 3x75, τώρα 3x25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3x40, τώρα 2x55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα καταστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η ώρα είναι 2.
0: Άντρα Γκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
6: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
7: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

0: Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι, Πέμπτης!
1: Ξεκινήσαμε και πάρα πολύ ωραία με αγαπημένη επιτυχία από Taylor Swift και το Shake It Off.
0: Δεν μπορείς να ακούσεις Shake It Off, σου να με θέλεις να
1: με
0: σουστίσεις. Να τα αποκουπήσεις όλα.
1: Αυτό. Λοιπόν, συντονιστήκατε πάρα πολύ σωστά στον Kiss 89 και 88.5 και συγκεκριμένα την ώρα του
0: Double Trouble. Με τη μία και μοναδική Στέφανη Περικλέους.
1: Και την άλλη μία και μοναδική Πάντρα Κομίρ. Και θα μας ακούτε τρεις ώρες.
0: Καλές επιτυχίες!
1: Καλές επιτυχίες, καλή αντοχή και να πούμε ότι μαζί μας, κοντά μας, ευτυχώς έχουμε και χορηγούς που χορηγούν αυτή την εκπομπή.
0: Μακάρι να καλά τα πλάσματα.
1: Μακάρι, Genius Marketplace που γιορτάζει τα 2 του χρόνια και κάνει δωράρες. Μπορείτε να διεκδικήσετε iPhone, Apple Watch και κουπόνια συνολικής αξίας με το να παραγγείλετε και αποφελήσετε από πάρα πολλές εκπτώσεις.
0: Και εννοείται ότι έχουμε και την CableNet στο πλευρό μας που τρέχουμε μαζί το διαγωνισμό για τον ένα χρόνο χωρίς ενίκιο. Θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Διότι σας χρειαζόμαστε για αυτήν τη διαδικασία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όμορφα. Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο όμορφα. Σας θέλουμε δίπλα μας, στήριγμά μας. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά.

0: αγαπημένο show Me Love που μόλις απολαύσαμε. Ακούτε Kiss 89 και 88.5 με το πιο αξόρτωτο δίδυμο του Κυπριακού Ραδιοφώνου.
1: Είμαστε γκαλέσκο.
0: Είμαστε ξεχωριστές.
1: Αυτό. We're the special kind. We're special.
0: Special kind. Λοιπόν, σαν να δεν βλέπω ονομαστικές εορτές για σήμερα.
1: Όχι.
0: Αν κάνω λάθος, σας παρακαλώ διορθώστε μας τα μηνύματα έτσι να στείλουμε τις ευχές μας του κόσμου. Έχουμε
1: ναι, διότι
0: μας.
1: Χάνουμε με κάθε γιορτή που δεν λαλούμε Happy Name Day, χάνουμε και έναν κεραστικό. Πιάνουμε έναν πλάτο. Ξέρεις ότι εγώ την περασμένη εβδομάδα δεν θυμούμαι ποιος γιορτάζε. Έπιασα μια, μιλούμε μια γνωστή μου, και είπα τη Happy Name Day, θέλεις να έρθετε ποδά. Έτσι πάει το πράγμα.
0: Ναι, με τρόπο. Να κάνουμε και ένα reminder τώρα που είναι οι αρχές ότι τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στείλετε στο Viber στο 96129129.
1: Και επειδή είμαστε πολύ προχώ, εννοείται έχουμε και social media. KissFMCY το Instagram μας, μπορείτε να μας στείλετε και στο Instagram. When the

0: ήταν ο David Guetta με το Love Don't Let Me Go. Και εννοείται το ακούσατε εδώ στον Kiss. Πού αλλού θα το ακούγατε, αφού εδώ παίζουν οι καλύτερες επιτυχίες. Τι μας ενιωμίζαμε, τέλος παραδόξου.
1: Χάντρα Κομήρα απέναντί μου.
0: Στέφανη Περικλέου, στο δικό μου απέναντι.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να σχολιάσω λίγο TikTok κουβέντα.
0: Οχ.
1: Εντάξει. Γενικά το TikTok, εντάξει, σχολιάσαμε πολλές φορές τι γίνεται με τον αλγόριθμο, να αλλάσουν πολλά πράγματα, ενώ τη χορευκοπέζε μου. Mm-hmm. Προωθούν τώρα πολλά το.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να πω κάτι.
1: Πέτω.
0: Λοιπόν, πριν αρκετές εκπομπές, ένα θυμούμαι πριν πόσες μέρες, μπορεί να σου και μήναν, λέγαμε στον αέρα ότι κάναμε παράπονο στο Instagram και στον κύριο τον Μάρκον τον Ζούκερμπεργκ, που αν μας ακούει, του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 στο Instagram να μην μπορείς να κάνεις search
1: περιπέζεις,
0: το όνομα.
1: Μα μέσα στα
0: όνομα που είδε στο story σου. Και έχω να σας πω ότι έρχεται πάρα πολύ σύντομα το option να μπορείς να κάνεις search. Ποιος είδε το story σου, αντί να κάνεις scroll να δεις ποιος ποιος με ενδιαφέρει. Αλλά επειδή υπάρχει και ένα μικρό downside, είναι έναν extra service το οποίο θα χρεώνεται.
1: Ρε περιπέζεις.
0: Πολύ μικρή χρέωση, μηνιαία χρέωση, νομίζω 3-4 ευρώ αν είναι.
1: Θέλει να μας χρεώνουμε το να μπούμε στο Instagram σε λίγο καιρό.
0: Ναι, είναι σε monthly επίπεδο και είναι σου δια μόνο το ability να κάνει search. Διά σου και άλλα πράγματα που δεν τα θυμούμε τώρα, διότι μόνο γίνο με κόφτε. Γίνο μου έμεινε. Αλλά ναι, μόλις είπες για TikTok και αλγόριθμο.
1: Μα τώρα που μου το πες ότι χρεώνεται το πράγμα.
0: Να του τα.
1: Προτιμώ να κάνω scroll. Να το βρω!
0: Στεφανή, on average πόσα views πιάνει ένα story σου?
1: Εξαρτάται.
0: Πες την αλήθεια. Διότι είναι μεγάλα τα. Εδώ ξέρει ο Θεό, είναι μεγάλα τα accounts.
1: Άστε 15 με 20 χιλιάδες.
0: 15 με 20 χιλιάδες. Θα κάθεσαι εσύ να γυρεύεις μέσα στις 20 χιλιάδες, τσίνον το έναν άτομο που μπορεί να είναι το story σου.
1: Εξαρτάται πόσο είναι να το πληρωμή.
0: Θα δοκίσει 5 ευρώ το μήνα.
1: Όχι, εν τούτα δύο. Γιατί για να κάτσω να ψάξω σημαίνει δεν είναι άτομο που αξίζει. Να του διώξω 5 ευρώ να κάνω search, πας στο story.
0: Εγώ λάλο σας το πουτά τώρα, χαλάλι του τα 5 ευρώ το μήνα του Μάρκο μου, του Ζούκερμπεργκ. Ναι. Συγγνώμη, είναι διακόψασε.
1: Όχι, θα επανέλθουμε. Θέλω να ψάξεις και στο GPT τι άλλον έξτρα.
0: Τώρα αμέσως.
1: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε την επόμενη επιτυχία και θα επιστρέψουμε και με και άλλα κουτσομπολιά στη συνέχεια μας.

0: genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βήμα Art Fair 2026. Λεμεσός, 15 με 17 Μαΐου. 150 καλλιτέχνες, 20 χώρες, γκαλερί που ορίζουν τη σύγχρονη εικαστική σκηνή. Τρεις μέρες, περισσότερες από 25 εκδηλώσεις, εκθέσεις, performances, ταινίες. Στο επίκεντρο, The Waves Crushing. Βήμα Art Fair.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος.
7: Τα νέα κλιματιστικά Midia Eco από τη Xiaomi έως 24.000 BTU με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά τώρα στην Electroline. Ήξερες ότι αναγνωρίζουν το μέγεθος του δωματίου και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία τους με το AI Energy Optimization and Saving? Επιπλέον, διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου, ρύθμισης και παρακολούθησης κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω του Xiaomi Home App. Ανακάλυψε ολοκληρωμένο το οικοσύστημα συσκευών της Xiaomi σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
10: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
9: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
11: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
12: Jackpot στον Joker. 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα onwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διατολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
15: Kiss 89 and 88.5. We're the music. Never.
16: Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πριν μία κουβέντα όσον αφορά το Instagram και τα καινούργια τα, πώς λέγεται?
1: Τα features. Να σας πω τι παίζει. Τώρα, τούτο το πράγμα, πολύ σωστά είπα, διότι έκανα double check, λέω, τσόκου Παναγία, σκέφτηκες να τα fake news, κάτι σίγουρο τώρα από τον κόσμο. Τέλος πάντων, όντως είναι μέσα στα features που δοκιμάζουν τώρα στη Meta. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα είναι available, αλλά έγινε leaked το ότι είναι σε δοκιμαστική φάση τούτο το πράγμα. Θα μπορείτε όντως, πληρώνοντας 1-3 ευρώ το μήνα ανάλογα στη χώρας, μα σίγουρα να μας το κάνουμε 10 ευρώ ή κάτι. Anyway, και εκτός από το ποιος είδε το story σου με το search, το feature, μπορείς να δεις, να βλέπεις stories χωρίς να φαίνεσαι, δηλαδή anonymous stories. Που εντωμεταξύ δωρονάδωρο, διότι θα θωρεί τα story μου και θα είναι ανώνυμος. Τι να τον κάνεις. Τέλος πάντων, μπορείς να δεις πόσες φορές έγινε rewatched το story σου. Πόσες φορές όμως, όχι ποιος. Επίσης θα μπορείς να κάνεις extra lists, δηλαδή πέραν από close friends, μπορείς να έχεις κι άλλα σαν το close friends, δηλαδή τούτο να μόνο family, και να επιλέγεις τα άτομα που θέλεις του family.
2: Εντάξει, ξέρεις ότι έχεις post close friends. Σπολίντζερο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, μπορείς να βάλεις...
1: Το πολύ χρησιμοποιώ εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Και επίσης θα υπάρχει και η δυνατότητα ένα story να πηγαίνει πάνω από 24 ώρες. Δηλαδή, μπορεί να το θέλεις να πηγαίνει 2 μέρες, ας πούμε.
2: Ναι. Α, τούτο είναι actually πολύ interesting.
1: Τώρα να επιέρωνες 1-3 ευρώ το μήνα. Yeah,

0: Αυτή ήταν η αγαπημένη Dua Lipa με το Dance the Night που μόλις απολαύσαμε εδώ στον Kiss. Και πρέπει να σας υπενθυμίσουμε βασικά για κάτι.
1: Παιδιά, χρειαζόμαστε, όχι εμείς, 7 φιναλίστ. Mm-hmm. Χρειάζονται την ψήφο σου.
0: 7 άτομα εξαρτούνται.
1: Εσύ που μας ακούεις τώρα, mm-hmm. και λαλείς μάντι για έντα πράγμα μιλούν, θα σου πούμε πολλά συγκεκριμένα βήματα και λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, όπως θυμάστε, πρέπει να το ακούσατε ήδη 100.000 φορές, γιατί κάναμε με το τουντούκι, όπως λέει και παν. Τρέχουμε ένα διαγωνισμό στο Instagram, όπου ένα τυχερό θα κερδίσει έναν ολόκληρο χρόνο πληρωμένων το ενίκιο του σπιτιού του από εμάς και την CableNet.
1: Λοιπόν, έχουμε 7 φιναλίστ που ευχήκαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, mm-hmm. και τώρα αυτοί οι 7 ευκάλανε που ένα βίντεο ο καθένας που μπορείς να το βρεις στο Instagram μας KissFMCY και σου εξηγούν για ποιο λόγο να τους ψηφίσεις, γιατί να τους δώσουμε το δώρο τούτον. Άρα, η ψήφος η δική σου
0: είναι με ένα like.
1: Είναι με ένα like και μπορείς να αλλάξεις τη ζωή κάποιου ανθρώπου.
0: Και έτσι να κάνουμε, πώς το λες, να κρούσουμε τον κόδο. Πώς το λέει,
1: δεν ξέρω τώρα να μου θυμηθείς.
0: Βασικά, απλά να σας πούμε ότι παιδιά, μέχρι αύριο, αύριο την Παρασκευή το πρωί, θα ανακοινωθεί ο ένας τυχερός μας,
1: yes.
0: που θα έναν ολόκληρο χρόνο δεν θα σένιαν το ενίκιο του σπιτιού του. Πολλά ανακούφιση δώρο,
1: να
0: πούμε.
1: Γι' αυτό να μπείτε στο Instagram μας, να δώσετε την ψήφο σας, να πούμε καλή επιτυχία και στους 7 φιναλίστ, όσον εμείς απολαμβάνουμε τις επόμενες επιτυχίες.

0: κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Κανένα θα.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.

0: Το genius.com.cy από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S. Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Glow εισαγωγής 3,95 το κιλό.
4: Στα Μετρό μέτρας εσύ, στα Μετρό μέτρας εσύ.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Παν Τραγκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
7: Την εκπομπή χορηγεί το Genius, η online πλατφόρμα αγορών που σε ξέρει όπως η κολλητή σου.
8: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

0: Βασικά το
1: TikTok. Στεύχομαι.
0: Γενικά στο TikTok υπάρχει πολλά το πράγμα, ειδικά στο εξωτερικό, σαν η φούσκα που πιάνει έναν άτομο πάρα πολύ hype για έναν αλφα χρονικό διάστημα, αλλά τσινόν το hype που κανένα δεν καταλάβει γιατί. Δεν ξέρω αν είσαι ζει τσινόν το βίντεο που πήγε viral που μια πασαρέλα στη Βραζιλία που ήταν έναν αγώνι μια κοπέλα έτσι πιο juicy, είχε πάει viral. Είσαι πια πάρα πολλά εκατομμύρια views.
1: Ναι.
0: Το αγόρι που γίνει τη φάση είναι ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος ονομάζεται Άρθουρ Λίμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στη φάση που περνά τσίνη τη φούσκα στο TikTok. Και παιδιά, μιλούμε για insane.
1: Ντό προχτές ήταν τζίνη κορούδα που κάνει κάτι κρυμάτσες, έκαμε μέσα στο αυτοκίνητο, και ξεπέρασε σε followers ούλο.
0: Πώ τη λαλούν.
1: Του δεν έκαμε τίποτα άλλο. Απλώ έκαμε λήψη και ήταν όμορφη.
0: Ήταν μέσα στο τούτο. Τώρα παρόμοια φάση, αλλά νομίζω ότι πολύ ξέρω να πιάει φούσκα. Στο TikTok άντρας.
1: Okay.
0: Και τώρα είναι ο Άρθουρ Λίμα, παιδιά, κάνετε το search. Μιλούμε insane τα views. Εκατομμύρια ούλα. Μπορεί απλά ένα βίντεο που στέκεται.
1: Δεν μου κάνει, ας πούμε, τούτο χωρί
0: τίποτα. Στέκεται και κάνει τι φίγουρε τη έτσι.
1: Δηλαδή, κάθομαστε εμείς χίλιες ώρες. Κόφκουμε, ράφκουμε τα πλάνα, ψάχνουμε το κόνσεπτ, γράφουμε διαλόγους, κάνουμε σεναριογραφία, κάνουμε τους σκηνοθέτες, τους make-up. Και
0: μιλούμε για βίντεο που απλά στέκονται, και μπορεί να κάνουμε μια μικρή χορογραφία,
1: έτσι
0: επειδή είναι όμορφη.
1: Να κάνω κι εγώ τώρα. Περίμενε, εμπαστός. Γυμνασμένος.
0: Ναι, αλλά.
1: Πάει, πέταξε κι αυτό.
0: Κάνετε ένα search για να καταλάβετε τι εννοώ. Χωρίς λόγο, μιλούμε για μπορεί το βίντεο να πιάνει 20 εκατομμύρια likes.
1: Μάνα μου, μάσαλα, τον μπράβο του.
0: Κάμετε search Άρθουρ Λίμα και θα καταλάβετε.
1: Γεια σου ρε Άρθουρ Λίμα. Από τη Βραζιλία.
0: Μέχρι τις 5 όμως έχουμε πολλές επιτυχίες, γι' αυτό πάμε να απολαύσουμε το επόμενο και θα

Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

0: κομμάτι που μπορείς να το ακούσεις και να μην πεις σε μου, το I Can't Stop The Feeling, και ακούτε και στις 89 φυσικά, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και συγκεκριμένα στο τρίωρο Double Trouble με τη μία και μοναδική Πάντρα Γκομίρ
1: και την Γλυκύτατη, άμα θέλει, όποτε θέλει και όποτε τη συμφέρει, Στέφανη Περικλέους.
0: Ισχύει. Λοιπόν, είμαστε έτσι γύρω στα μέσα
1: της εκπομπής. Μου που το κάνει check confirm.
0: Αφού ισχύει, να μην πω ψέματα. Είμαστε έτσι προς τα μέσα της εκπομπής, μέσα του τρίωρου.
1: Θέλω να πω κάτι ασχέτων, διότι έβλεπα μια συνέντευξη σου προχτές.
0: Όχι.
1: Και παιδιά, εγώ που την ξέρω τη Στέφανη, είναι θέλω μια συνέντευξη σου. Τι είναι που έκαμε με την Άννα, την
0: ξέρω. Ξέρω τι είναι να πει χωρίς να μου το είπε.
1: Λοιπόν, η φάτσα σου σε
0: εκείνη. Σίγουρη! Λέξει να τα κλαίω!
1: Ναι, ρε φίλε!
0: Εν το κοντρολάρω!
1: Έφτιανε έτσι έναν συγκινημένο πλασματάκι, μαζεμένο μικρούλι. Μου γνώρισε, μα πια εμποντούτη! Που εμά, α πούμε, μπορεί να. Μόνο που δεν μα δέρνει τα μέσα. Είσαι μια εσύ.
0: Είμαι.
1: Πολύ το χάρη.
0: Είναι όλα για τον αλγόριθμο. Λοιπόν, όμω, να σα κάνω ένα reminder ότι τα μηνύματά σα εσεί μπορείτε να μα τα στείλετε στο Viber στο 96129129.
1: Και εννοείται, επειδή είμαστε και πολύ προχώ, έχουμε και Instagram. Και σε FMCY

0: με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Είστε FM.
2: Άννα, κερδίζεις 1000 ευρώ! Άννα, επειδή πιάσεις τα 1000 ευρώ να πιω έναν κρουασάν που μέσα.
1: Όχι, θέλεις πιάσε.
2: Μπράβο, Άννα, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με ζηλεύεις.
3: Πρέπει να κάνουμε μεγάιδα εδώ πέρα.
2: Θέλεις και εσύ κρουασάν.
3: Όχι, θέλω.
0: Kiss Breakfast, καθημερινά, 6 με 10. Kiss.
4: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Γιορτάζει το

0: μια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φανακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα κάποια πράγματα. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Χάσετε αυτό το Σάββατο τις χρυσές συνταγές που κυκλοφορούμε το Φιλελεύθερο. Από το μηδέν. Δημιουργικές προτάσεις με βάσεις, ζύμες και σάλτσες χωρίς έτοιμες λύσεις. Αυτό το τεύχος είναι μια υπενθύμηση ότι η κουζίνα μας έχει ήδη όλα όσα χρειάζεται. Δεν απαιτείται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας ούτε εξειδικευμένες πρώτες ύλες. Μόνο κατανόηση των βασικών διεργασιών. Και για περισσότερες συνταγές μπείτε στο χρυσές συνταγές. Κάθε Σάββατο μαζί με το Φιλελεύθερο και το TV Mania.
4: Γιορτάζει

0: genius.com.cy. Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
2: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: καλά που προσφέρει το, τα καλά που προσφέρουν τα social media, έχει τσίνα τα Facebook memories. Που σου βγάλει το Facebook. Εν τω μεταξύ, η Στέφανη μπαίνει μόνη τη ξεχωριστά. Με μόλι πα στο τηλέφωνο τη ξεχωριστά. Εγώ δεν έχω Facebook. Ναι, ναι. Και πολλά καλά κάνει, Στέφανη μου. Δείτε, εγώ που έχω. Και μπαίνω και αυτόματα, λαυκάλι μου τα κιόλα. Γιατί να πρέπει να μου δείξει εμένα το Facebook πώ ήμουν το 2009. Που το 2009 εγώ ήμουν και λίγο πάνω στα αρπουλά μου, Στέφανη, κυρίες και κύριοι.
1: Το 9 ήσουν.
0: Το 9. Όχι, όχι, προσπαθώ. Περίμενε, το 9 ήμουν. Ήμουν 17.
1: Ναι.
0: 16, 17, κάπου τσάμε.
1: Ναι.
0: Εσύ πόσο ήσουν το 9, Στέφανη?
1: Το 9 ήμουν. Έκρουσα τα μάθη.
0: Μετρά τώρα έτσι για να σα βάλω λίγο στο θέμα. Ναι, πόσο ήσουν το 9.
1: Ήμουν.
0: 5?
1: 6.
0: 6.
1: Ήμουν 6 χρονών.
0: Ήταν 6 χρονών. Τέλος πάντων. Και δείχνουν μας. Ρίχνουμε τα memories.
1: Ναι. Εν είσαι προετοιμασμένο ψυχολογικά κιόλα.
0: Εν
1: έτσι γίνονται να μπει να κάνει search, να δει memories.
0: Διότι δεν τζευκάλε σου μόνο τα memories που εποστάρει εσύ, τα memories που σε κάμα tag.
1: Ouch.
0: Αν ξέρω εγώ, α πούμε, ότι έτσι η εποχή, τούν τη μέρα το 2009, εγώ είχα πάει club, διότι ήμουν στα 17 πόσα που ήμουν, ήμουν ξεροπαστή, το δέρμα μου, στο πιο healthy period. Το μόνο πράγμα που δεν ξέραμε τότε να κάνουμε είναι να βγάλουμε καλέ φωτογραφίε, διότι τα τηλέφωνα ήταν ό,τι να είναι. Στο να βαφούμαστε. Mm. Είχαμε τρία πρόταξ, 7 χρόνια, τι να ξέραμε, τι τα τρία ήταν. Mm. Και λαλείς, ρε φίλε, πιάνεις και μια νοσταλγία, αλλά μετά πιάνεις έτσι έναν ψευτοπαράπο.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Πονάνε αυτά τα memories.
1: Κιόλα βγάλει τα memories στι πιο ακατάλληλε φάσει. Ναι.
0: Που μπορεί, ακριβώς.
1: Που μπορεί να μην νιώθει στα καλύτερα σου.
0: Όπως είμαι εγώ τώρα, που είμαι μέσα στα νεύρα.
1: Σε ένα μπιτ σε Facebook, και μπαμ. Και το ίδιο τσουπέτα.
0: Να το σβήσω, και κανεί. Εντάξει, το Facebook με βοηθά να κρατώ επαφή με.
1: Πραγματικότητα.
0: Με την Boomerland την πλευρά των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, έχουμε το gone, gone, gone για τη συνέχεια μα. Και εννοείται μεγάλη
0: πίστη. Αφιερωμένο στο Facebook.
1: Ouch. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Δεν πάει κανείς πουθενά μέχρι τις 5.

0: Αυτός ήταν ο αγαπημένος The Weeknd με το Cry For Me εδώ στον Kiss 89 και 88.5. Παντραγωμύρ,
1: Στέφανη Περικλέους.
0: Reminder ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε γίνεται debate μέσα στο Instagram μας για τους 7 φιναλίστ, γιατί ένας πουτζίνος την Παρασκευή είναι αύριο το πρωί μεσημέρι, θα βγει ο ένας τυχερός που θα έχει πληρωμένον το ενίκιο του σπιτιού του για έναν ολόκληρο χρόνο από εμάς και την Cablenet.
1: Και κάνετε το εικόνα ότι έναν άτομο που τους 7 αύριον δεν θα έχει έννοια του ενοικίου του για έναν ολόκληρο χρόνο και ότι μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς σε τούτη τη διαδικασία. Χρειαζόμαστε σας βασικά, διότι με τη δική σας ψήφο που θα βγει ο νικητής.
0: Θα μπείτε να δείτε τσινά τα βίντεο. Ο καθένας από τους 7 φιναλίστες δημιούργησαν έτσι ένα βίντεο με την δική του ιστορία. Γιατί έλαβε
1: σύντομα βιντεάκια εννοείται, με αγχώνεστε.
0: Γιατί έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα δείτε τα βίντεο και θα ψηφίσετε εσείς ποιος θέλετε να κερδίσει και το άτομο που θα έχει τα πιο πολλά likes θα κερδίσει το διαγωνισμό.
1: Ακριβώς. Ένας διαγωνισμός που τρέχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και φτάνουμε έτσι προς το τέλος και πραγματικά
0: συγκινούμαστε
1: πάρα πολλά και ανυπομονώ πάρα πολλά να δω ποιος που τους 7 θα έχει την ανακούφιση για έναν ολόκληρο χρόνο.
0: Γι' αυτόν είναι οι 7 που είσαστε έτσι μέσα στο challenge να κουρτίσετε τους φίλους σας, οικογένεια.
1: Αδέλφια μου, αλήτες πουλιά.
0: Αυτό. Καλές επιτυχίες να ευχηθούμε, να ανυπομονούμε και θα συνεχίσουμε εδώ με τις επιτυχίες μας. Έχουμε τραγουδάρες εννοείται. Πάμε να απολαύσουμε το I Run για τη συνέχεια μας.

0: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
2: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
1: My Mall σε αναμονή.
2: Metropolis Mall, ήδη μέσα.
3: Στόχος, αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
4: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
5: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Θυμάσαι που επιάμε στην ούνα σου.
5: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
4: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
1: Η ώρα είναι 4.
7: Άντρα Γκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Trouble, trouble. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
8: And now.

0: Με το υπέροχο κομμάτι I Like The Way You Kiss Me μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα.
1: Είναι προπαρασκευούλα, είναι Πέμπτη, έχουμε καλό καιρό, να αρκεί να νυχτώσει, έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες.
0: Δηλαδή έμεινε να κλείσουμε διακοπές. Που είναι καλά να το κλείσουμε έτσι που τα τώρα. Ανοίξω πάντα μυρισκό τελευταία στιγμή και στο τέλος δεν πάω από ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
1: Να σου πω εγώ.
0: Και σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό mood.
1: Πότε έχουμε να
0: επιτέλους. Αρχή νομίζω πρώτη του Ιούνιου. Νομίζω.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω, ναι.
1: Anyways, λοιπόν, να κάνουμε ένα reminder όμως ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 96129129. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.
0: Ναι, και θέλουμε να μας στέλνετε στο Instagram, μας σας βολεύει καλύτερα. KissFMCY το Instagram μας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας και τα story σας και τα follow σας. Αν δεν μας έχετε follow, άνθρωποι. Όχι, γίνεται.
1: Λοιπόν, έχουμε Teddy Swims για τη συνέχεια μας, αγαπημένος καλλιτέχνης. Πάμε να το απολαύσουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: τραγούδι που πραγματικά πορώθηκα πάρα πολλά, που τότε που έγινε έτσι σε πιο Afrobeat version, το Παπαούτε. Ακούεις το και είχα το πίσω προχτές νομίζω που το είχαμε να ακούσει ξανά. Περνά όλη μου η ζωή που μπροστά μου, κυλάει και ένα δάκρυ.
1: Εσυνδύασα το Παπαούτε που τον καιρό που έπαθε σε μονή, παιδιά.
0: Ακούω το μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Εμπαίνες μέσα στο αυτοκίνητο, πάνε και πες δεν κάνει άλλο. Εγώ συνδύασα το Παπαούτε μαζί σου, τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ μαζί σου και το Where's My Husband. Όποτε ακούω τούτα τα τραγούδια.
0: Αρέσκουν μου και τα τρία.
1: Όποτε ακούω τούτα τα τραγούδια, σκέφτομαι απευθείας παν.
0: Εγώ σκέφτομαι σε στον Καμπριέλα.
1: Α, ναι.
0: Στο Die with a Smile. Και στο τη Λιόλιου το λογαριασμό.
1: Ακόμη και δεν μπορώ που τα συνδύασε. Λοιπόν, κάτι θέλει να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, είχαμε το συζητήσει off air και ήθελα να το συζητήσουμε και όνειρα. Ελαλούσαμε πώς άλλαξε ο καιρός. Ξεκίνησε έτσι λίγο να πιάνουν οι ζέστες και θέλαμε να κάνουμε μια ανθρώπινη, φιλική, αδελφική σχεδόν υπενθύμηση.
1: Για το καλό όλων.
0: Για το καλό όλων, διότι κάθε χρόνο έτσι καιρών βλέπουμε και διάφορα trends στα social media, βέβαια, και επηρεαζόμαστε για το αποσμητικό. Να χαρείτε ό,τι αγαπάτε.
1: Γιατί είναι τούτη η περίοδος που εντύπω υπολογίζεις τον αδρόσεις.
0: Ακριβώς. Υδρώνουμε λίγο περισσότερο. Ξεκινούμε να βάζουμε τα μανικά μας, τα κοντομανικά μας, τα τελαντοτά μας. Οπότε να αερίζεται η μασκαλίτσα και εμείς οι υπόλοιποι θέλουμε να φυρτούμε. Γι' αυτό ένα kind reminder.
1: Ένα φιλικό reminder με τρόπο. Προσπαθείς να μου πεις κάτι.
0: Όχι, ρεστε.
1: Εγώ μυρίζω αίμα, μυρίζω λεβόντα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, απλώς είχα δει ένα trend και γέλασα πάρα πολλά με, ένα, με μια ξένη creator στην Αμερική που έλεγε ότι με το που άλλαξε ο μήνας, ξέρω, τέλος πάντων, και πήγαμε στους καλές, σε πιο καλοκαιρινά vibes, να βάλετε το αποσμητικό σας, λυπηθείτε μας.
1: Για το καλό.
0: Έκαμε το πιο τραγικό, βέβαια, από όσο το λέμε εμείς, αλλά αφορμή βοήθα, διότι είμαι Κύπρο που ζούμε. Οι ζέστες ξεκινούν από νωρίς και θα μας πάρουν μέχρι τον Οκτώβρη, να πούμε, Νιόβρη. Άρα αποσμητικό και πάλι αποσμητικό. If I

0: που δεν ήταν όσον αφορά, τώρα που άνοιξε ο καιρός,
1: ναι,
0: με τα γέρημα τα κουνούπια.
1: Άτε πάλι με τα κουνούπια. Κορή Στεφανή, χειμώναν καλοτζέρι μου, μας τα έχεις πρίξει. Αλλά και εσένα σου τα έχουν πρίξει τα κουνούπια.
0: Εμένα χειμώναν καλοτζέρι, τούτον το θέμα. Αλλά τώρα, τούτη την περίοδο, όπου και να πάει, ό,τι και να κάνει, εγιάμωσε ο τόπο κουνούπια, είναι εποχή ακόμα μέσα στην άνοιξη. Ψάχνω απεγνωσμένα να βρω τζίνα τα σπρέι. Που, για να
1: με αντικουνουπικά.
0: Αντικουνουπικά, γιατί με τις μηχανουές δεν βγάλουμε άκρη.
1: Ναι.
0: Και κάτσα να το ψάξω λίγο.
1: Ωραία.
0: Στο κομμάτι τούτο με τα κουνούπια. Υβρά το τώρα. Ότι όλα τα ζώα, όλα τα έντομα, όλα τα πράγματα έχουν το σκοπό τους. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και ας πούμε παράδειγμα που είχα τούτο το θέμα.
1: Τι να μου πεις τώρα, ότι βρες το σκοπό που υπάρχουν τα κουνούπια και συμπάθησες.
0: Όχι, όχι, όχι. Τούτο το πράγμα ακριβώς, το ότι ας πούμε όλα τα πράγματα είχα θέμα με τις μέλισσες εγώ. Εν μπορώ τις μέλισσες.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Εννοείται, που τους πιο σημαντικούς.
0: Μπράβο. Έκατσα να το ψάξω άλλο εγώ. Ότι ο μόνος ρόλος των κουνουπιών είναι, είναι σαν food source για τα πουλιά, για τα ψάρια, για τα bats. Τούτα βασικά. Τι άλλο λόγω και εγώ. Τούτα τα ζώα έχουν κι άλλη τροφή. Άρα δεν εξαρτάται
1: μόνο. Αστρών μύγες.
0: Γιατί δεν ευκαινεί κάτι για να τα εξαφανίσουμε.
1: Να εξαφανίσουμε τα κουνούπια.
0: Ναι, τόσο λόγος ύπαρξής τους. Αφού τρώσει κι άλλα πράγματα τα...
1: Ξέρεις ότι πριν κανένα χρόνο, νομίζω στην Κύπρο, κάμναν breeding κουνουπιών.
0: Τι σημαίνει?
1: Breeding.
0: Τι σημαίνει?
1: Για να απολύνουν τα κουνούπια.
0: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ελένα, έχει άλλα.
1: Επειδή σε σκοτώνεις τα, είναι extinct.
0: Έχει άλλα έντομα να φάσουν τα πουλιά και τα ψάρκα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Για ποιο λόγο δεν τα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Μπορεί να έρθει να μας στείλει ένας επιστήμον μήνυμα να μας εξηγήσει γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε extinct τα
0: θέλω κουνούπια. Θέλω να κάνω κίνημα εναντίον των κουνουπιών. Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης.
1: Είναι καλός ο καιρός τώρα με τις εκλογές.
0: Ναι, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης τα κουνούπια. Πρέπει να βγάλουμε κάτι.
1: Να σε βάλουμε για βουλευτή.
0: Ναι, πρέπει νομίζω.
1: Με το κόμμα.
0: Αντικουνουπικό.
1: Αυτό.
2: Kiss. Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μην τσίβεις. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
3: Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια. Βίκη Σταυροπούλου. Κώστας Κόκλας. Δανάη Μπάρκα. Λευτέρης Ελευθερίου. Αντώνης Κρόμπας. Η Χριστίνα Τσάφου. Και ο Θοδωρής Ατερίδη. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή. Με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
4: Κορική επικοινωνία, ο Φιλελεύθερος. Περιοδικό Downtown και like.com.cy.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberate.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value. Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Nicosia Mall.
2: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Kiss 89 in 88.5.
5: I love this station.
4: Your ultimate hit music destination. Hit music destination.
6: Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: επειδή πιάμε την πολύ ωραία συζήτηση, δεν ήταν καθόλου passionate η Στέφανη, με το θέμα των κουνουπιών που θέλει να εξαφανιστούν όλα από τη γη, διότι...
1: Δεν έχουν κανένα σκοπό ύπαρξη. Ταΐζουν απλά τα ψάρκα και τα πουλιά που καλύτερα να τρώνε άλλα πράγματα.
0: Ναι. Δάμε, εντάξει, ο κόσμος γίνεται vegan, δεν μπορούν και τα βατράκια να κόψουν τα κουνούπια.
1: Να φάζει άλλα εντομαζιτόζα.
0: Λοιπόν, έψαξα να δω τι αντίκτυπο θα είχαμε να εξαφανίζονταν όλα τα κουνούπια. Λοιπόν, αν σβήσουμε όλα τα κουνούπια, εμπιθανόν να γίνει έτσι μια... θα γίνει παγκόσμια καταστροφή, αλλά θα υπάρξουν μικρές αναταράξεις σε οικοσυστήματα. Εντάξει, μικρές όμως. Κάποια ζώα, καλή ώρα, σαν τούτα που είπες, ψάρια, πουλιά, έντομα, θα χάσουν μια εύκολη τροφή, αλλά να βρουν άλλες πηγές, θα μείνουν να πεινάσουν, ας πούμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται, αν εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια, θα κάνει καλό στην ανθρωπότητα. Και όχι κακό, διότι θα εξαφανιστούν αρκετές ασθένειες. Άρα σώζονται.
1: Γιατί μεταφέρουν και ασθένειες στα γέρια.
0: Εκατομμύρια ζωές. Να σου πω κάτι όμως, ρε Στεφανή μου. Εσένα που σε λατρεύουν τα κουνούπια, ενώ εμάς μπορεί όχι τόσον, εσύ σώζεις κόσμο χωρίς να το καταλάβεις. Είσαι μια ηρωίδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν εγώ επειδή ένα κάμπινγκ, ένα τσάντζ.
1: Δεν θα σου κοντεύκαν καν εσένα, ήταν να ήταν ούλα πάνω.
0: Θα βάλω τσατήρι, νέα αρπετφακόν και τη Στέφαν.
1: Τι είπες
0: και θα ήμουν ανένιας. Άρα προσπάθω να το εκμεταλλευτείς θετικά. Δηλαδή να πρέπει να σου λαλούμε ευχαριστώ που σε δακάνουν όλα τα κουνούπια της
1: Στεφάνη,
0: Κύπρου.
1: Γιατί σταμάτησες να πηγαίνεις για αιμοδοσία? Γιατί δύο τα ούλα στα κουνούπια είναι μου έμεινε αίμα. Δεν αντέχω άλλο. Παιδιά, είπα σας πρέπει να κάνουμε έναν κίνημα κατά των κουνουπιών, να εξαφανιστούν. Κανένα δεν θα χρειαστεί.
0: Να βγει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να επιληφθεί του θέματος άμεσα. Διότι η Στέφανη είναι εδώ πέρα, λες και εσύ ανεμοβλογιάνικα.
1: Κυκλοφορώ με μια χτενιά μέσα τσάντα μου πάντα απλά για να τρίφουμε.
0: Άχρε, Στέφανη.
1: Όχι, παιδιά, είμαι για μένα. Αν το πράγμα είναι υπόφορο, ξέρω ότι κόσμο με το...
0: Επειδή είσαι γλυκιά μέλη.
1: Ναι, δεν πάντα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε Maroon 5 για τη συνέχεια μας με το One More Night και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Hopefully.

0: ξέρει.
1: Και κάπου εδώ λοιπόν.
0: Εμείς ήρθε η ώρα να πούμε τα goodbye μας.
1: Να σας αποχαιρετήσουμε τρεις ολόκληρες ώρες. Περάσαμε τέλεια σήμερα.
0: Περάσαμε πάρα πολλά ωραία σήμερα. Γελάσαμε πάρα πολλά. Τσιω με τα μηνύματά σας, αλλά τσιω είδαμε μεταξύ μας οι αξιόρτωτες.
1: Αχ, που να δείτε τι γίνεται off air. Πρέπει, είπαμε, να έχουμε μια κάμερα να τα ζείτε και τούτα. Να σας βάλουμε έτσι στο κλίμα.
0: Μας συμφέρει να χάσουμε τη δουλειά μας. Συνέχισε.
1: Εντάξει, λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε όμως τους αγαπημένους μας χορηγούς. Είχαμε κοντά μας και σήμερα genius.com.cy που ψωνίζει, αποφελεί από έξτρα εκπτώσεις και μπαίνει και στην κλήρωση για iPhone, Apple Watch και κουπόνια συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
0: Εννοείται, κοντά μας είχαμε και την CableNet που είμαστε τώρα στη δεύτερη φάση με το δώρο μας ένα χρόνο χωρίς ενίκιο με τους 7 φιναλίστ. Να μπείτε στο Instagram μας KissFMCY να ψηφίσετε. Διότι αύριο.
1: Το πρωί με
0: τι. Αύριο το πρωί φτιάχνει ο μεγάλος τυχερός για τον έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ενίκιο. Μπείτε, δείτε τις ιστορίες τους, δώστε την ψήφο σας. Διότι η ψήφο σας να κρίνει και ποιος να το κερδίσει. Και είναι πάρα πολλά σπουδαίο δώρο, και όμορφο. Ευχαριστούμε κιόλα στη CableNet που έκαναμε μαζί του την τόσο όμορφη ενέργεια. Λοιπόν, ανανεώνω. Μένουμε όμως εμείς το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 2.
1: Μέχρι τότε όμως από μένα τη Στέφανη Περικλέους
0: και από μένα τη Πάντρα Γκομίρ.
1: Bye!

0: Την εκπομπή χορηγεί το Genius, η online πλατφόρμα αγορών που σε ξέρει όπως η κολλητή σου. Kiss. Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 11 βαθμοί Κελσίου.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, sport, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
8: Τα νέα κλιματιστικά Midia Eco από τη Xiaomi έως 24.000 BTU με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά τώρα στην Electroline. Ήξερες ότι αναγνωρίζουν το μέγεθος του δωματίου και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία τους με το AI Energy Optimization and Saving? Επιπλέον, διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου, ρύθμισης και παρακολούθησης κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω του Xiaomi Home App. Ανακάλυψε ολοκληρωμένο το οικοσύστημα συσκευών της Xiaomi σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
12: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
13: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
15: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
14: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
16: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
17: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Globe εισαγωγής 3,95 το κιλό.
18: Στα Μετρό μέτρας εσύ, στα Μετρό μέτρας εσύ.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Και τώρα, Hovik.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Kiss 89 και 88.5.
22: And now.

Blessings για την αρχή σήμερα με Calvin Harris και Clementine Douglas. Εδώ στο Kiss 89 και 88.5. Welcome, welcome, welcome. Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα μέχρι στιγμής. Χωβήξω μικρόφωνο μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα. Στις συχνότητες του Kiss FM. Πάμε σε Damiano David, the first time. Τώρα θα ραδιοφωνά σας.

Σου και Soul το Jamaican και Bam Bam. Ενώ λίγο πριν Dance Monkey από, τον, από την Tones and I. Εξαιρετικό που μου άρεσε πάρα πολύ. Μαζί μας φυσικά και τα εστιατόρια McDonald's με το νέο Big Arch. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμέρα πιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη νέα μοναδική Big Arch sauce. Μην το ψάχνεις αλλού. Απόλαυσε το Big Arch τώρα μόνο στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Υπέροχα πράγματα όπως και αυτό που θα παίξει τώρα. 50 Cent in the Club στον Kiss.

Kiss 89 και 88.5, Imagine Dragons και Thunder απολαύσαμε. Και θέλω να σου πω πως άλλη μία μέρα έχει μείνει, δηλαδή αύριο το πρωί θα κληρώσουμε τον υπέρτυχερό, έναν από τους 7 φιναλίστ, στο Instagram τρέχει ο διαγωνισμός, όπου για έναν ολόκληρο χρόνο δεν θα πληρώνουν καθόλου το ενίκιο τους. Το ενίκιο θα σας το καλύπτει ο Kiss 89 και η Cabinet. Ένας υπέροχος διαγωνισμός, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Γι' αυτό πηγαίνετε τώρα στο Instagram και ψηφίστε το βιντεάκι που σας αρέσει περισσότερο από τους 7 φιναλίστ. Αύριο το πρωί η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους τους φιναλίστ. Εγώ σε πέω τώρα σε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
1: Κραστ τι?
0: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
1: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
0: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
2: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
4: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνει.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
5: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
9: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
10: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει. Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts, silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Globe εισαγωγής 3,95 το κιλό.

0: greatest hits of all time. Και τώρα, Hovik.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Kiss 89 και 88.5.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Foodie.

Πάλα και Dracula, λίγο πριν Doge και Anxiety. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες παίζουν back to back εδώ στον Kiss, αυτή την πρώτη μας ώρα, αυτό το απόγευμα της 5ης, 7 Μαΐου. Είμαι ο Χοβίκ, φυσικά κάθε απόγευμα κάνουμε παρέα από τις 5 μέχρι τις 8. Kiss FM CY σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα κάνεις και ένα follow στο Instagram, δεν μας κάνεις ήδη. Και ένα tag στα δικά σου stories για να δούμε και εμείς από πού μας ακούτε. Τώρα, πίσω στην αρχή της δεκαετίας του 2000 με Backstreet Boys και Everybody. Για δύναμη συνένταση. Everybody.

Από Sabrina Carpenter που μου άρεσε πολύ και λίγο πριν Ed Sheeran και Azizam. Λοιπόν, θέλω επίσης να σε ξαναυπενθυμίσω, αύριο κληρώνουν με τον τυχερό, όπου για έναν ολόκληρο χρόνο δεν θα πληρώνουν το ενίκιο. Κάναμε ένα μεγάλο διαγωνισμό, παίξαμε και ένα παιχνίδι με το ηχητικό, που κάθε φορά που ακούγαμε το ηχητικό στέλνει το μήνυμα στο 96-129-129. Βρήκαμε τους 7 φιναλίστ, είναι και οι 7 υπέροχοι. Κάνανε το βιντεάκι τους και τώρα το μόνο που ζητάνε από εσάς είναι να πάτε και να ψηφίσετε το αγαπημένο σας βίντεο στο Instagram, στο FMCY. Αύριο το πρωί θα κληρώσουμε τον υπέρτυχερό, όπου για έναν ολόκληρο χρόνο θα αλλάξει η ζωή του, καθώς δεν θα πληρώνει καθόλου ενίκιο. Φυσικά τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί στο Instagram και γενικότερα εδώ στον Kiss FM, και έρχονται και άλλοι μεγαλύτεροι. Αυτό θέλω να μείνει συντονισμένος όλο το 24ωρο εδώ στον Kiss. Πάμε σε The Weeknd, Starboy τώρα.

0: Παγωμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Ρίξτε στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά ή πολύ απλά. Απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant noodles Μιτσίδη. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant noodles Μιτσίδη. Taste of Asia.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
7: Έτοιμη στο Mall of Cyprus.
6: My Mall σε αναμονή. Μετρόπολης Mall. Ήδη μέσα.
7: Στόχος. Αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
8: Η δική σου αποστολή. Κάνει συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /el/responsible/gaming.
11: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
12: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
11: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
13: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
14: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless

0: KFC. It's finger licking good.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Και τώρα, Hovik.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Kiss 89 και 88.5.
4: And now,
5: now,
4: are you ready?
5: Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
6: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

Λίγα λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Kiss, Sophia and the Giants, Purple Disco Machine απολαύσαμε. Kiss FM λοιπόν, welcome. Αν τώρα ήρθες στην παρέα μας για να απολαύσουμε μαζί ακόμη ένα δεκασυρά υπέροχο. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα μέχρι στιγμής. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Πάμε σε Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

Fever Dream από Alex Warren. Είναι το καινούριο του single και πάει πολύ καλά και μου αρέσει και πάρα πολύ. Στην παρέα μου φυσικά είναι και το Foodie. Παραγγελία με ένα κλικ και είσαι έτοιμος. Αν πεινάς, το έχουμε. Αν διψάς, πάλι το έχουμε. Εδώ στον Foodie 10 χρόνια και φυσικά υπέροχες προσφορές. You will never know από την Imani. Τώρα στα ραδιοφωνά σας.

και 88.5 Groove Jet από Sophie Ellis Baxter και Spiller και λίγο πριν The Second Voice Let Me Be. Στον Kiss 89, Kiss FM CY σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Instagram, αύριο κληρώνουμε φυσικά τον ένα μεγάλο τυχερό, όπου για έναν ολόκληρο χρόνο δεν θα πληρώνει το ενίκιο του, καθώς ο Kiss 89 και η Kablin θα πληρώνουν για σένα. Ο διαγωνισμός είναι στο Instagram. 7 φιναλίστ έχουμε βρει και τώρα ψάχνουμε τον έναν τυχερό, ο οποίος θα μαζέψει τα περισσότερα like στο βιντεάκι του. Στο Kiss FM CY πήγαινε τώρα. Και εμείς θα πάμε σε Bruno Mars και I Just Might στα ραδιοφωνά σας.

0: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα να το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά δύο αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπί ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Το άκουσες. Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brands για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, delivering Cyprus.
8: Τα νέα κλιματιστικά Midia Eco από τη Xiaomi έως 24.000 BTU με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά τώρα στην Electroline. Ήξερες ότι αναγνωρίζουν το μέγεθος του δωματίου και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία τους με το AI Energy Optimization and Saving. Επιπλέον, διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου, ρύθμισης και παρακολούθησης κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω του Xiaomi Home App. Ανακάλυψε ολοκληρωμένο το οικοσύστημα συσκευών της Xiaomi σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μία αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
12: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα online.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Reviving the classics. Embracing the new. Kiss 89 in 88.5.
15: Και τώρα, Hovik.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Kiss 89 και 88.5.

Homewrecker, Somber, Olivia Dean, Man I Need λίγο πιο πριν. Στον Kiss συντονισμένη, απόγευμα Πέμπτης, φυσικά μαζί μου και οι υπεραγορές Μετρό. Τα Μετρό παρουσιάζουν τη συλλογή Bakeware της Bugatti, διαθέσιμη μέσα από το πρόγραμμα Collect and Benefit. Μια συλλογή συσκευών ψυχήματος φούρνου με αντικολλητική επιφάνεια που κάνει κάθε σας δημιουργία να ξεφορμάρετε πανεύκολα και να βγαίνει άψοχη. Φτιάξτε λαχταριστές τραγανές πίτσες, αφράτα κέικ, μοσχομιστά muffin με την Bugatti Bakeware. Αποκλειστικά στα Μετρό μέχρι και 74% φθηνότερα με τις αγορές σας. Στον Kiss FM θα παίξει ο Avicii, θα τον θυμηθούμε. Levels τώρα σε ραδιοφωνά σας.

9 και 88, 5. Imagine Dragons και Bones. Λίγο πριν Lola Young και I'm Too Messy. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα. Και τώρα το 10 σειρά συνεχίζεται με το Show Me Love από Wiz the MC, Biz and Honey.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Foodie.
1: Kiss.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
3: Crust τι?
2: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα.
3: Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar, μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λεία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
6: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο τις χρυσές συνταγές που κυκλοφορούμε το φιλελεύθερο. Από το μηδέν. Δημιουργικές προτάσεις με βάσεις, ζύμες και σάλτσες χωρίς έτοιμες λύσεις. Αυτό το τεύχος είναι μια υπενθύμηση ότι η κουζίνα μας έχει ήδη όλα όσα χρειάζεται. Δεν απαιτείται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας ούτε εξειδικευμένες πρώτες ύλες. Μόνο κατανόηση των βασικών διεργασιών. Και για περισσότερες συνταγές μπείτε στο χρυσές συνταγές.com. Χρυσές συνταγές. Κάθε Σάββατο μαζί με το φιλελεύθερο και το TV Mania.
7: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall. Η ώρα είναι 7.
1: Και τώρα, Hovik.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Kiss 89 και 88.5.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των McDonald's.
9: I'm loving it.
1: And now.
10: Now.
1: Are you ready? Q, Q, Q.

Dance, λίγα λεπτά μετά τις 7 στον Kiss 89 και 88.5. Άλλη μια ώρα παρέα. Έχω βήξει το μικρόφωνο μαζί με τα εστιατόρια McDonald's και φυσικά μαζί με το Foodie μέχρι τις 8. Cat's Eye, Gabriella, τώρα στα ραδιοφωνά σας.

Loco Loco από Gordo και Rainier φυσικά, και λίγο πριν Touch Me, Playman και Valeron. Σε υπενθυμίζω, τελευταία βραδιά απόψε για να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας φιναλίστ για τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Αύριο το πρωί κληρώνουμε έναν χρόνο ολόκληρο το ενίκιο σας από την Cablenet και τον Kiss 89. Στο Instagram τρέχει ο διαγωνισμός. Αύριο το πρωί θα κληρωθεί. Ανυπομονώ να δω ποιος είναι ο υπερτυχερός, όπου για έναν ολόκληρο χρόνο δεν θα πληρώνει καθόλου το ενίκιο του. Εμείς πάμε σε Nelly Furtado, Say It Right, τώρα στον Kiss. Yeah.

David Guetta, Titanium, λίγο πριν Somber και Andres. Για ακόμα λίγο θα κάνουμε παρέα αυτό το απόγευμα της Πέμπτης και θα απολαύσουμε και The Weeknd τώρα. Cry for me στα ραδιοφωνά σας.

0: έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
1: Κορυγή επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Το άκουσες. Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, delivering Cyprus.
6: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Kiss 89 and 88.5.
8: All right, aye.
7: Cypress's hit music station. Και τώρα, Hovik.
9: Μόνο επιτυχίες.
7: Kiss 89 και 88.5.

Teddy Swims, Lose Control, από τα πολύ αγαπημένα μου. Και λίγο πριν, Talk to You, Amateur και 54 Ultra. Στο Instagram θα πας, θα ψηφίσεις τον υπερτυχερό από τους 7 φιναλίστ, ο οποίος αύριο το πρωί κληρώνουμε. Θέλω να στο ξαναπώ, να σε υπενθυμίσω. Δεν έχουν μείνει πολλές ώρες. Πήγαινε τώρα στο Instagram, ψήφισε αυτόν που θες να κερδίσει έναν ολόκληρο χρόνο το ενίκιο του από τον Kiss FM και την Cablenet. Εγώ σε πάω σε New Religion που μου άρεσε πολύ. Pepper Rexha και Faithless εδώ στον Kiss.

Η αγαπημένη μου Olivia Dean ήταν αυτή και το Show Easy. Και η ώρα εδώ σαν αρχίσει κοντεύει τις 8, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να πέρασετε όμορφα μαζί μου αυτές τις προηγούμενες 3 ώρες που ήμουν στο μικρόφωνο του Kiss, μαζί με τα εστιατόρια McDonald's και φυσικά μαζί με το Foodie. Ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας να σας ευχηθώ. Ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το μόλις στην καρδιά. Και εγώ και εσείς θα τα ξαναπούμε αύριο, απόγευμα Παρασκευής πλέον, στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. What?

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των McDonald's.
1: Kiss.
2: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο τις χρυσές συνταγές που κυκλοφορούμε το φιλελεύθερο. Από το μηδέν. Δημιουργικές προτάσεις με βάσεις, ζύμες και σάλτσες χωρίς έτοιμες λύσεις. Αυτό το τεύχος είναι μια υπενθύμηση ότι η κουζίνα μας έχει ήδη όλα όσα χρειάζεται. Δεν απαιτείται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας ούτε εξειδικευμένες πρώτες ύλες. Μόνο κατανόηση των βασικών διεργασιών. Και για περισσότερες συνταγές μπείτε στο χρυσές συνταγές. Κάθε Σάββατο μαζί με το φιλελεύθερο και το TV Mania.